0: παιδιά! Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
1: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: basically a mirage.
1: Stigma Radio.
2: Are we expecting people?
3: Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
4: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Stigma Radio.
6: As we left the ocean floor, I guess I was struck by a couple of things. One, that not only was the ocean floor a kind of frontier beyond the frontier, and to some degree its out of sight, out of mind status was part of why it remained so unprotected. But there's something more here, and that is that the species down there are often so foreign and sometimes even so small that they have the added disadvantage in that they don't cleanly fit in categories of animal, plant, mineral, and they are so distant from the world that we've come to understand that the public thinks about in terms of animals worthy of protection, that they are even more vulnerable

0: Στίγμα Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
3: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

0: τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
6: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
8: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
7: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
8: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

for a seventh day of passion. Desire doesn't change.

0: από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, hearings. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στου 90,1. Όταν ξεκινάς με Τερζή, ξεκινάς πάρα πολύ ωραία. Τι νοεί, την ημέρα σου μια όμορφη γλυκιά τριτούλα, παιδιά, ξεκινάει. 14 λέει το ημερολόγιο Ιουλίου. Και πάμε να βάλουμε λίγο ένα ταξιδάκι.
1: Μάνο Τσιλιμίδης. Για ταξιδάκι.
0: Κάτι θα κάνουμε, κάτι θα κάνουμε. Μάνο Τσιλιμίδης, στίχη. Χρεμάνο.
2: Σε προσκάλεσα, στην αγάπη σαν πρώτα.
0: Σε προσκάλεσα.

0: Στείλτε μηνυματάκια στο radio papakiparapolitica.gr. Πάρτε μας ένα ωραίο τηλεφωνάκι να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι εδώ, 211-10-80-880.
1: Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα.
0: Ο Θανάσης Βούτσινος βάζει αυτά τα όμορφα τραγούδια.
1: Αφήσαμε να μας φύγει η ώρα.
0: Και η Όλγα Καλατζή με τον Παναγιώτη Κάτσιο συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία που τροχοδρομεί προς απογείωση.

0: Ετοιμάζουμε λοιπόν ταξίδι μοναχά για πάρτι σας. Σήμερα γλυκιά τριτούλα 14 Ιουλίου. Σήμερα γιορτάζει ο Ακύλας. Ατσίλας, ο Νικόδημος, η Νικοδήμη. Ο ήλιος θα ανατύλει στις 6 και 12 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 49 το απόγευμα. Ο καιρός θα είναι καλός, ζεστός, όπως και ο χθεσινός καιρός ήταν έτσι, μια, έχει μια θερμοκρασία ανεβασμένη. 35 βαθμούς έδειξε το θερμόμετρο. 37 στη Ρόδο, Ηλία.
1: Σήμερα.
0: Το ίδιο.
1: Και αύριο λέει μεγαλύτερη.
0: Ανεβαίνει κι άλλο. Όσο πλησιάζουμε προς το Σαββατοκύριακο. Για να πάει για μπάνιο στην πισίνα ο Ηλίας.
1: Έτσι. Γι' αυτό θα πάρω την κόλλη μου, πάω για.
0: Πισινούλα.
1: Πισινά, πισινιά.
0: Λοιπόν, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται καλός καιρός με τοπικές εμφώσεις μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Ελαφρώς ενισχυμένο μελτέμι θα πνέει στο Αιγαίο. Με εντάσεις που τοπικά θα φτάνουν μέχρι και τα 6 μποφόρα. Στην πόλη της Αθήνας ηλιοφάνεια, φυσικά, με ανέμους 3 με 4 μποφόρι, θερμοκρασία από 26 έως 35-36 βαθμούς. Εκεί, αυτό κρατήστε το, 26 αφήστε το. Και στη Θεσσαλονίκη επίσης παρόμοιος καιρός, στην αγάπη μας στη Θεσσαλονίκη, στο Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, ο φίλος ο Νικόλας ξεκινά την πρώτη καλημέρα με λίγο γκρίνια, λέει. Εδώ στη Ραφίνα τα καράβια κάθονται έξω από το λιμάνι γιατί, λέει, δεν χωράνε. Και κάθομαι εγώ, λέει, από τις 5 το πρωί μέχρι τις 6 και 20 να βάλω τις εφημερίδες. Δεν θα πω, λέει, τι φταίει. Όχι, να μας πεις τι φταίει. Αυτό τώρα το θέμα που θίγει ο Νικόλας είναι το θέμα που προέκυψε από την προηγούμενη εβδομάδα που έγινε και σχετική απεργία των αυτεργατών. Ακριβώς επειδή τα πλοία που καταφθάνουν στο λιμάνι δεν χωρούν στον λιμένα της Ραφίνας. Και κάθονται αρόδου έξω. Και περιμένουν να φύγει το ένα, να μπει το άλλο κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Αυτό κατήγγειλαν και οι ναυτεργάτες την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά σοβαρό.
1: Εύλογα λοιπόν το ερώτημα, πώς προέκυψε αυτό το πρόβλημα.
0: Πώς προέκυψε αυτό το πρόβλημα, προφανώς διότι είναι αρκετά τα δρομολόγια. Το λιμάνι αυτό εξυπηρετεί περισσότερους από όσους μπορεί να εξυπηρετήσει. Και είναι και καλοκαιρινοί οι μήνες. Όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Θα έπρεπε ίσως κάπως να έχει γίνει μια διαχείριση με τα υπόλοιπα λιμάνια, Λαύριο, Πειραιάς και τα λοιπά, έτσι ώστε να υπάρχει μια.
1: Άλλο αυτό νόητο τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλάζουν τα δρομολόγια. Έτσι.
0: Θερινή περίοδος.
1: Θερινή περίοδος. Τουρίστες.
0: Ναι.
1: Το προγραμματίζεις, φαντάζομαι, ξέρω εγώ. Ναι. Μάρτι, εκεί.
0: Σωστά.
1: Ναι. Δεν το βλέπεις εσύ, ας πούμε, ότι θα δημιουργηθεί θέμα.
0: Ναι. Είναι σαν τον φωτισμό στους δρόμους.
1: Είμαι εγώ
0: που
1: περίεργος.
0: Αλλάζει, ας πούμε, η ώρα.
1: Δεν αλλάζει.
0: Αλλάζει η ώρα, δεν. Αλλά.
1: Όχι.
0: Τα φώτα θα ανάψουν σε αυτό το
1: ωράριο. Δεν έρθει εδώ εσύ να μας πεις τι άλλο θα.
0: Δεν θα πάει ο άλλος να πατήσει το κουμπί νωρίτερα.
1: Όχι, όχι. Καταρχήν πιο κουμπί.
0: Ναι. Τεχνολόγια.
1: Automation.
0: Την καλημέρα μας, την αγάπη μας σε όλους, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης έχει βγει για περπάτημα, κλασικά. Καλημέρα και στη φίλη μας την Αλεξάνδρα που έστειλε και αυτή το μήνυμά της. Καλημέρα, παιδιά. Έχουν έρθει ταχύπλοα, λέει εδώ ο Νικόλας, γι' αυτό. Έχουν αυξηθεί τα πλοία και από τότε που έγινε αυτό. Έχουν αυξηθεί τα δρομολόγια.
1: Ναι, να αυξηθούν ναι, τα πλοία.
0: Τα θέλουμε.
1: Να ευημερεί ο κόσμος, να εξυπηρεθείτε περισσότερο.
0: Να πηγαίνει στους προορισμούς του.
1: Αλλά να υπάρχει εδώ, δεν μιλάμε τώρα για εξυπηρέτηση ούτε για ευημερία. Μιλάμε για ταλαιπωρία.
0: Βέβαια, ταλαιπωρία.
1: Έτσι. Να τα λέμε και αυτά.
0: Αλλά όμως, Νικόλα, πρέπει να παραδεχθείς ότι 5 με 6 και 20 ακούς εδώ παραπολιτικά 90,1 και σου φτιάχνουμε τουλάχιστον τη διάθεση. Λοιπόν, εκτός πρωτοκόλλου. Μάλιστα. Πάμε, εκτός πρωτοκόλλου θέλω ένα τραγούδι.
1: Ναι, τι τραγούδι θες?
0: Λοιπόν, περίμενε. Θέλω ένα τραγούδι το οποίο το σκεφτόμουν χθες το βράδυ. Είναι το αγαπημένο μου χασάπικο.
1: Τσικυρίκι, τζιλικό δηλαδή.
0: Να σου πω και κάτι. Κρυμπάς βάζει τραγούδια. Βούτσινος βάζει τραγούδια. Να μην βάλω κι εγώ ένα τραγούδι.
1: Βάλε και εσύ ένα τραγούδι.
0: Λοιπόν, θέλω να βάλουμε αυτό το αγαπημένο μου χασάπικο.
1: Μάλιστα.
0: Νταλάρας με το σακάκι μου που στάζει. Τι λες τώρα? Α, καλά. Τεκνολόγια. Αφιερωμένο σε όλους εσάς, παιδιά.
1: Οι φίλοι με φωνάζουν Lucky Luke.

0: Χασάπικο ξέρεις να χορεύεις.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Κοίταξε, θα σου πω.
0: Ναι.
1: Άμα πιο λιγάκι, τα χορεύω όλα.
0: Στα τρία.
1: Όχι, κανονικά. Ορθά, στιτά.
0: Τσολιάς.
1: Πάντα τσολιάς. Μια φορά τσολιάς, πάντα τσολιάς.

0: Οπότε Νικόλα, και αν σε χτύπησε τα γιάζει, το σακάκι σου και αν στάζει, είμαστε μαζί. Οπότε αυτό τώρα το τραγούδι ταιριάζει και για την προηγούμενη ιστορία που ακούγαμε στην εκπομπή του Μάνου Τσιλιμίδη, με την υπέροχη αυτή κυρία που ακούσαμε νωρίτερα και με την όμορφη εξέλιξη που είχε στην πορεία. Το ραδιόφωνο ενώνει τους ανθρώπους, ενώνει τις καρδιές τους, ενώνει τα συναισθήματα. Είναι ένα μέσο μαγικό που ξαφνικά, ακόμη και αν πιστεύεις ότι δεν υπάρχει κανένας να σε ακούσει, δεν υπάρχει κανένας να σκεφτεί αυτά που σκέφτεσαι εσύ, είναι ένας δρόμος μοναδικός, μαγικός δρόμος, και εμείς οι άνθρωποι του ραδιοφώνου αυτό ακριβώς αγαπάμε, τη δική σας επαφή, τα δικά σας συναισθήματα που περνούν μέσα από τα μηνύματά σας, μέσα από όσα λέτε και μεταφέρετε εσείς. Σας το έχω πει, εσείς είστε η δύναμη, εσείς είστε το καύσιμο. Radio@parapolitica.gr, στείλτε μηνύματα, πάρτε μας τηλέφωνο στο 211 10 88 80 να κάνουμε το μοίρασμα της ψυχής μας. Και τα λέω πολύ ωραία ποιητικά.
1: Είσαι δυναμίτης.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος, την καλημέρα μου με υγεία και καλή δύναμη. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία, στη νέα ταυτότητα λέει. Καλά, έγινε χαμός χθες με τις ταυτότητες, πρέπει να πούμε.
1: Γιατί, τι έγινε?
0: Λοιπόν, αμέσως μετά, μόλις αποχώρησες από το στούντιο, άρχισαν να έρχονται μηνύματα.
1: Ότι τους κοντένουν όλους.
0: Τους κοντένουν όλους.
1: Είδες.
0: Ναι.
2: Υπάρχει δάκτυλος.
0: Υπάρχει δάκτυλος.
1: Μας ψεκάζουν.
0: Θέλουν να μας βγάλουν όλους κοντούς. Ναι. Τους Έλληνες, κατάλαβες. Λοιπόν, εδώ ο Γιώργος.
1: Κομπλεξάρες.
0: Ναι. Λέει, στην νέα ταυτότητα λέει από 1,67 που ήμουν, λέει, στην παλιά, με βγάλανε, λέει, 1,52. Τι είναι αυτά?
1: Εσύ είχες και discount 50%, τι έγινε?
0: Μάθανε ότι πάμε σε εκπτώσεις. Τι έγινε, Black Friday εκεί στο αστυνομικό τμήμα? Κάτι παίζει εκεί τώρα με το μέτρο εκεί που έχουν στην αστυνομία, δεν ξέρω.
1: Άμα κάνει λάθος το μέτρο.
0: Άμα κάνει λάθος το μέτρο.
1: Είναι μεγάλο ηθικό πλήγμα.
0: Έτσι, πώς το πάνε. Δεν σου είχα πει εγώ με το διαβατήριο? Όχι, με την ταυτότητα. Με την ταυτότητα που πήγε αυτή να με βγάλει πιο κοντή. Έτσι, είναι και ένα 69 που μου είπε. Και της λέω, μα το διαβατήριο λέει 1,77, πώς γίνεται τώρα? Δηλαδή πραγματικά. Μου λέει, τι να σας πω, εγώ τόσο θα βάλω και τα λοιπά. Προκλητική όμως εγώ τώρα. Εσείς, λέω, πόσο είστε? Μου λέει, θα... 1,72 μου λέει.
1: Πόσο?
0: Πόσο τον έχετε? 1,72.
1: Το ύψος, δεν είναι.
0: Λέει 1,72 μου λέει. Λέω, ναι, 1,72. Αφήσε πιο κοντά από μένα, έτσι λέω. Πώς γίνεται τώρα αυτό? Εντάξει, μετά ήρθε ένας άλλος πιο. Είχε εδώ.
1: Ξαστεριά.
0: 4-5 αστέρια εκεί.
1: Ξαστεριά.
0: Ναι.
1: Το λυκόφος.
0: Ναι, το λυκόφος. Ήρθε εκεί μετά και λέει, εντάξει, λέει, να βάλετε, λέει, την ίδια, λέει, με το διαβατήριο, μην γίνει κανένα μπέρδεμα, λέει, και έχει πρόβλημα η κυρία, καταλάβατε, οπότε το λύσαμε και αυτό.
1: Ορίστε, δεν το λες όμως στον κόσμο αυτό.
0: Ποιο?
1: Όποιος έχει διαβατήριο, έστω και λιγμένο, μα έχει το προηγούμενο ύψος, πας με το διαβατήριο και λες, ναι, παιδιά, έχω πρόβλημα.
0: Ναι, εντάξει, κάτι πρέπει να γίνει τώρα, πραγματικά, δεν μπορεί τώρα το ένα, λέει, τι 1,65, 1,65, 1,52, τι είναι αυτά τώρα, τι 15 πόντι κάτω.
1: Στον τόπο μου ξέρεις τι λένε,
0: ναι.
1: Ό,τι του φανεί, του λόλο του φανεί.
0: Ναι. Καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα. Γεια σου, Κατερινάκη, καλημέρα. Είναι λειτουργήμα, λέει, το ραδιόφωνο πολλές φορές. Να είσαι καλά, αγαπημένη μου Κατερίνα. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας, παιδιά, από όπου και αν μας ακούτε. Είτε κάνετε μια δύσκολη δουλειά. Είναι δύσκολο το να δουλεύεις νύχτα, πάρα πολύ δύσκολο, έτσι. Και εσείς, ειδικά οι αγαπημένοι ακροατές της εκπομπής, οι περισσότεροι δουλεύετε νύχτα. Οπότε. Καταλαβαινόμαστε με έναν τρόπο, υπάρχει ένας κώδικας. Αλλά και σε εσάς που ξυπνάτε τέτοια ώρα, σιγά σιγά να πάτε στις δουλειές σας. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα και να κοιτάτε να μην σας χαλάει κανένα στη διάθεση. Εγκάθετοι όλοι. Θα μας βγάλουν όλους κοντούς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και να επανέλθουμε σιγά σιγά.
1: Θα βάλω διαφημίσεις πρώτα, λέω.
0: Ναι, βάλε διαφημίσεις.
1: Να πληρωθούμε.
0: Φυσικά, διαφημίσεις.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Λοιπόν, εδώ πέρα ο Γιώργος βάζει τα πράγματα σε μία σειρά. Λέει, δεν έχουν μέτρο στην αστυνομία. Έχουν ζωγραφίσει ένα μέτρο στον τοίχο, κάθεσαι με την πλάτη και πάει ένα σε κοιτά από τα πλάγια, λέει, και όλα καλά. Έχει δίκιο. Και εμένα στον τοίχο με βάλανε.
1: Στον
0: μέσα ήταν σε μια γωνιά και ήταν τέσσερις φαντάρι.
1: Δεν σε τιμάει ιδιαίτερα αυτό.
0: Τα κατάφερα, μου βγήκα.

0: Λοιπόν, και επειδή σας έλεγα νωρίτερα ότι το ραδιόφωνο είναι μεγάλη παρέα, ένας από εσάς τους πολύ καλούς ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής, από την αρχή της σεζόν, είχε μοιραστεί μαζί μου σε ιδιαίτερα μηνύματα που είχαμε ένα θέμα οικογενειακό, την προσπάθεια να μεγαλώσει την οικογένειά του. Η εκπομπή, από ό,τι μου έγραφε ο ίδιος και για αυτόν και για τη σύζυγό του, ήταν μια... έτσι, μια νότα αισιοδοξία. Άκουγε εδώ πέρα τον Ηλία που έλεγε όλα αυτά που περνάει με μένα κάθε πρωί και το έφτιαχνε τη διάθεση.
1: Μπορεί και καλύτερα. Δεν ξέρω, υχυνόγωτα μην.
0: Δεν ξέρω αν με εννοάς.
1: Υχυνόγωτα μην που λέγαμε.
0: Λοιπόν, και τέλος πάντων, ανταλλάσσαμε κάποιες απόψεις, ξέρω εγώ, με το φίλο ακροατή. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι μετά από 6 μήνες έτσι ιδιαίτερων προσπαθειών και τα λοιπά, είναι έγκυος.
1: Άντε, μπράβο η κοπέλα.
0: Ναι,
1: με
0: είναι
1: το
0: έγκυος,
1: καλό.
0: Είναι
1: με έγκυος. Ένα πόνο.
0: Έτσι, έτσι. Με το καλό, με το καλό. Την αγάπη μας, παιδιά, ό,τι καλύτερο. Είναι πολύ ευχάριστα να ακούμε για τα δικά σας όνειρα, να βλέπουμε τα όνειρά σας να πραγματοποιούνται. Ό,τι όνειρο έχει ο καθένας. Εσύ, Ηλία μου, τι όνειρο έχεις?
1: Να πάρω PlayStation 5. Προς το παρόν.
0: Ηλιστής. Ηλιστής.
1: Τι ηλιστής?
0: Είσαι ηλιστής.
1: Όχι, είμαι ένας κανονικός άνθρωπος.
0: Είσαι
1: ηλιστής, ναι. Ο οποίος έχει την ανάγκη να εκτονώνεται. Αυτό είμαι. Και εσείς που γελάτε τώρα και καλά τι λέει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, ναι. Να μας τα πείτε αυτό όταν... χάνεστε για μερικές ώρες και απασχολείστε με παλιά.
0: Τώρα οι γυναίκες δεν παίζουν τώρα. Δεν
1: ναι,
0: παίζουν.
1: Πώς δεν παίζουν. Άστα τώρα αυτά.
0: Δεν είναι. Θα παίξουν, αλλά
1: τι
0: όχι
1: θα παίξουνε.
0: Στο χρόνο που.
1: Απασχολείστε. Να κάτι κορίτσια που παίζουν DMZ να μην βρεθείς μπροστά τους είναι.
0: Τι είναι αυτό το DMZ?
1: Λυσσασμένες. Το DMZ είναι ένα παιχνίδι, ένα πολεμικό παιχνίδι. Mm-hmm. Λέγεται first time shooter. Πώς το λένε, first person shooter. Δηλαδή μπαίνεις στο παιχνίδι.
0: Είσαι πυροβολητής.
1: Είσαι πυροβολητής και μπαίνεις τον άλλο στο κατόπι. Ας πούμε, έχεις αποστολές και τέτοια. Mm-hmm. Αλλά γίνονται τρομερές φάσεις, ας πούμε. Δηλαδή συναντάς τον άλλον, αρχίζεις να τον κυνηγάς, μετά σε παίρνει αυτό στο κατόπι. Γίνεται χαμός, λέω, χαμός.
0: Αυτό παίζεται ζωντανά.
1: Ζωντανά, είναι real time η κατάσταση.
0: Και μπορεί να είναι κάποιος από κάποια άλλη χώρα,
1: Κανονικά.
0: Εσύ ποιους πολεμάς?
1: Ποιος πολεμώ, δεν έχει να πολεμάς χώρες και τέτοια.
0: Ναι.
1: Είσαι εσύ
0: και ο άλλος.
1: Και ο άλλος.
0: Ναι.
1: Ο καθένας για την πάρτι του.
0: Θα μάθω εγώ τι ώρα μπαίνεις.
1: Τι να, δεν είναι χώρες, αλλά αυτό είναι, κατάλαβες.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: χώρες.
0: Ναι, είσαι...
1: Γιατί είμαι μπαμπάς και η οικογένειά.
0: Είσαι real time shooter.
1: Είμαι real time shooter.
0: Λοιπόν, με το TikTok τώρα ποια είναι η σχέση σου?
1: Καμία. Η κόρη μου έχει κάνει στο δικό μου το όνομα και ναι, γίνονται διάφορα ευθράπελα.
0: Ναι, παρακολουθείς βιντεάκια?
1: Τίποτα, όχι.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα, ρε, εσύ δεν προλαβαίνω. Τι είναι αυτή η
0: δεν σκρολάρεις έτσι να δεις αυτά τα βιντεάκια για τα
1: λοιπά. Προτιμώ να διαβάζω.
0: Σκρολάρετε εσείς που μας ακούτε βιντεάκια στο TikTok και τα λοιπά. Εμένα μου αρέσουν αυτά, μου αρέσουν αυτά τα μικρά. Που λέει, ξέρω, κάποιες μικρές συμβουλές και τα λοιπά, μα τα παρακολουθώ, έτσι έχει ενδιαφέρον. Τώρα λέει έχει βγει και τίτλος, μπορεί να πάρεις και πτυχίο, λέει.
1: Τι πτυχίο?
0: Με το TikTok.
1: Ότι τι?
0: Ναι, για να ακούσουμε στον Αλφα. Πτυχίο με TikTok.
2: Πού πάω? Στο TikTok Edu του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πρόγραμμα που άλλαξε τον τρόπο που βλέπω τα social media. Είμαι 65 χρονών και μόλις πήρα μία πιστοποίηση από το TikTok Edu του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το κίνητό μου ήταν καθαρά η περιέργεια. Είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει να ζω στην κοινωνία, στη σύγχρονη, και να μαθαίνω και να εξελίσσομαι με αυτή. Η περιέργειά μου ήταν το TikTok που ξεκίνησα δειλά-δειλά, κάνοντας κάποια βιντεάκια, τα οποία είχαν κάποια απήχηση. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, με διασκέδαξε βασικά. Δεν ήταν εύκολο στην αρχή, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, όμως τελικά τα κατάφερα.
3: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει το απαραίτητο θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο ξεκινάει ευρύτερα από το marketing και καταλήγει στα social media και στο TikTok, με πιστοποίηση κανονική από το πανεπιστήμιο. Η κυρία Βογιατζή είναι η πιο μεγάλη φοιτητριά μας ηλικιακά, είναι όμως από τις πιο δραστήριες.

0: Είδες λοιπόν.
1: Stigma Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
5: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Να στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Άγγελο από την Αμφιλοχία. Είχα μια αγάπη του καλοκαιριού κι εγώ κάποτε πριν πολλά χρόνια και στην Αμφιλοχία. Οπότε ξέρεις, με το που είδα τα τηλεφωνήματα.
1: Ναι.
0: Χτύπησε αμέσως το Αμφιλοχία, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Δυνατό.
0: Καλημέρα, Άγγελε, καλημέρα.
1: Ξεχάσαμε αυτό σήμερα.
0: Ναι. Δεν το βάλαμε στο τέρμα σήμερα.
1: Το βάλεις δυνατά.
0: Ναι.
1: Δυνατά, να ακούγεται καλύτερα.
0: Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στη ζωή που πήρε τηλέφωνο από την Κοκκινιά.
1: Την είδατε πως το κάνει βαβά.
0: Ναι. Και στη Ρίτα.
1: Αμέσως,
0: και στη Ρίτα που πήρε τηλέφωνο. Η Ρίτα από Θεσσαλονίκη που πήρε τηλέφωνο. Αλλά η Ρίτα που είναι.
1: Το κινητό χαμήλωσε.
0: Όχι, όχι. Είναι τέτοιο, είναι τεχνολόγια.
1: Είναι τεχνολόγια.
0: Ναι. Στη Ρίτα από Θεσσαλονίκη. Που όμως τώρα δεν είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Πού είναι?
0: Έχει πάει στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο.
0: Και κάνει διακοπές.
1: Ωραίο αυτό.
0: Ωραία.
1: Βουνό εκεί, ναι. Ρωσούλα θα έχει.
0: Ρωσούλα, κουβερτούλα τώρα. Τι θερμοκρασία έχει να έχει άραγε εκεί τώρα. Για κάτσε να δω.
1: Θα έχει δροσούλα. Ναι, θα έχει 15 βαθμούς.
0: Alone down.
1: Είναι γαλλικά. Alone down. Δεν μιλάτε κυριλάτα. Down, down.
0: Νάτος ο Παύλος, έστειλε φωτογραφία.
1: Πού τι?
0: Κουλούρια. Τι κουλούρια. Α, πολύ σπορό κουλούρι, πολύ καλαμπόκι, σταφιδόψωμο. Να τα.
1: Τίποτα στη μέση δεν έχει.
0: Ναι, έχει από πάνω. Έχει κάτι τυρόπιτες από πάνω, αλλά δεν μας...
1: Α, τυρόπιτες. Τι να επικεντρώσουμε.
0: Αλό, ντα.
1: Αλό, ντα. Μαχτα.
0: Σακ μαγιάζ. Μπομ μαγιάζ.
1: Ξερικά, αλλά δεν τα λέω τώρα. Κομμάντο πελτέ.

0: Με τον Πέτρο που έστειλε και αυτό την καλημέρα του. Γεια σου, Πέτρο μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, λέει σε εσά, όλου του πρωινού.
1: Εσύ είσαι του πρωινού. Εγώ είμαι βραδινό.
0: Εσύ είσαι.
1: Εγώ είμαι από του άλλου.
0: Να φύγετε να παταλού.
1: Έτσι.

0: Η γελώνα καρέτα-καρέτα. Φυσικό θηρευτή λέει του λαγοκέφαλου.
1: Ναι.
0: Στι Ιόνιε θάλασσε που έχει εκεί στο Ιόνιο τα καταπράσινα αέρα του Ιωνίου εκεί που βρεχόμαστε.
1: Καλά, σαν το Ιόνιο τώρα μεταξύ μα δεν υπάρχει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία μου. Ευχαριστώ.
1: Και εγώ, δηλαδή, πώς το λένε.
0: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ξέρεις, εκεί.
1: Ένα θα σου πω. Mm-hmm. Μια φορά πήγα Πήλιο, εκεί, Αιγαίο που βλέπουν.
0: Ναι.
1: Και άντεξα δύο μέρες.
0: Όχι, ρε, τώρα είναι πολύ ωραία και εκεί.
1: Ναι, είναι, ρε παιδί, με εμένα δεν μου άρεσε.
0: Τώρα
1: εκεί,
0: και... πρόσεξε. Στο, το Αιγαίο είναι καταπληκτικό. Το μπλε και τα λοιπά δεν υπάρχει.
1: Σαν το Ιόνιο δεν υπάρχει.
0: Απλά εσένα τώρα θα σου πω τώρα τι γίνεται. Γιατί δεν είμαστε αντικειμενικοί τώρα. Και θα προσπαθήσω να είμαι λίγο αντικειμενική τώρα. Το Ιόνιο. Συνήθως τα περισσότερα έτσι νησιά του Ιωνίου είναι κατάφυτα. Η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά, η Ιθάκη, η Λευκάδα. Εντάξει. Δεν είναι, ας πούμε, αυτό το άσπρο σπιτάκι. Ξεραίλα, το ψηλότερο δέντρο είναι ο θάμνος, κατάλαβες. Είναι λίγο διαφορετικά. Γι' αυτό λοιπόν σου δημιουργείται αυτή η αίσθηση. Όταν πας, ας πούμε, στις Ποράδες, παραδείγματος χάρη, Σκόπελος, Κιάθο, Αλόνισο, που εκεί συνδυάζει το πράσινο, είναι καταπληκτικά.
1: Αλόνισο που είχα πάει ήταν ωραία.
0: Ναι, και στη Σκόπελο είναι πάρα πολύ ωραία και στη Σκιάθο. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ. Γιατί φτάνουν τα δέντρα μέχρι τη θάλασσα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή αυτό είναι που σου δημιουργεί αυτή την αίσθηση της διαφορετικότητας.
1: Τώρα... Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό.
0: Είναι η άποψή μου.
1: Είναι η άποψή μου. Αυτό είναι. Δεν μου αρέσει τόσο πολύ το Αιγαίο.
0: Πάμε λοιπόν. Τα κάνουμε, δηλαδή. Στο Ιόνιο.
1: Μάλιστα.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου νησί, ας πούμε, μέρος, οτιδήποτε κτλ.
1: Στο Ιόνιο. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τόπος σου.
0: Α, ο δικός μου, ναι.
1: Ναι, ναι, εκεί είναι πάρα πολύ ωραία. Μονολίθι από εκεί και έχεις και το περιθώριο να πας από εκεί μετά προς βόρεια. Αν θες.
0: Ναι, φύγουμε Νίτσα, θες Πρωτεία, αυτά κτλ.
1: Αχαίροντα, να ανέβεις, ναι. Να το πας μέχρι πάνω, ας πούμε.
0: Στον όρμο του Οδυσσέα, έτσι, να κάνεις μπάνιο. Ναι, εξαιρετικά.
1: Να ανέβεις το αλογάκι.
0: Ποιο αλογάκι.
1: Έχετε και κάτι αλογάκι εκεί πέρα πάνε κατά. Τα οποία.
0: Αυτά είναι, καταλάβατε.
1: Ναι, τα οποία να σας πω, παιδιά, έτσι. Δηλαδή, άμα πας τώρα εκεί πέρα, ανεβαίνεις στο αλογάκι, πού τερματίζει η εκδρομή. Μπροστά από μια ταβέρνα.
0: Στο σωστό σημείο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, στο σωστό σημείο.
1: Και να τα κοψίδια και να τα μπυρόνια. Και να τα καρπούζια πετάμενα μέσα στο νερό.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ορίστε.
0: Από τη χελώνα καρέτα-καρέτα, πώς φτάσαμε στις μπύρες.
1: Δεν ξέρω. Αλλά καλό είναι. Υγιείς άνθρωποι είμαστε.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε λίγο τώρα προτάσεις.
1: Την καρέτα-καρέτα, καρέτα, η οποία τρώει τους λογοκέφαλους.
0: Ναι.
1: Να τα θυμίσουμε αυτό. Ναι. Το είπα για να το θυμίσουμε. Ναι.
2: Η ώρα είναι 7 παρα 10 και στην Καραθώνα είναι μία χελώνα η οποία έχει βγει και έχει σκάψει και έχει βάλει τα αυγά της μέσα στην άμμο. Είχα βγει και τα πρωινά μου χιλιομετράκια γιατί είμαι δρομέας μεγάλων αποστάσεων. Φεύγω από την άσφαλτο και έρχομαι και βλέπω τη χελώνα λοιπόν, η οποία είχε ανοίξει μια πολύ μεγάλη τρύπα στην άμμο. Δίπλα είχε γεννήσει και είχε καλύψει τη φωλιά της και είχε κάνει βουναλάκι. Είναι αρκετά μεγάλη και τώρα θα μπει μέσα στο νερό.
3: Θα δούμε τη χελώνα να ανεβαίνει αργά αργά στη παραλία. Εκεί κάπου θα αρχίσει να σκάβει σιγά σιγά με τα πίσω της πτερύγια έτσι ώστε να ανοίξει τον αμβροθάλαμο που θέλει. Θα κάνει την αναπόθεση των αμβών, αλλά αφού κάνει την αναπόθεση των αμβών είναι πολύ σημαντικό να την αφήσουμε χωρίς να την ενοχλούμε για να μπορεί να κλείσει και να προστατέψει τη φωλιά όπως αυτή ξέρει. Σποραδικά στην Ελλάδα μπορούμε να βρούμε και πολλές και σε άλλα σημεία. Ένα από αυτά τα σημεία είναι στον Άπειρο. Η περίοδος οδοκίας πλέον ξεκινάει περίπου από αρχές Μαΐου μέχρι και τελευταίες που θα κάνουν τα αυγά τους στις φωλιές περίπου μέχρι και τέλος Αυγούστου.
0: Είδες. Λοιπόν, πέρσι είχα επισκεφθεί μια παραλία στη Κεφαλονιά που λεγότανε Ταρταρούγα. Λέγεται Ταρταρούγα.
1: Νομίζω είναι γνωστή αυτή.
0: Ναι, είναι η παραλία που πάνε και γεννάνε οι χελώνες καρέτα-καρέτα. Μπορούσε σε ένα σημείο, δηλαδή ήταν πολύ μεγάλη παραλία. Οφείλω να ομολογήσω ότι οι χελώνες γεννάνε στις καλύτερες παραλίες, δηλαδή είναι πολύ. Έχουν πολύ.
1: Intellectual.
0: Είναι intellectual, ναι, κτλ. Ήταν μια τεράστια παραλία που μόνο σε ένα σημείο ήταν οργανωμένη και όχι εκεί που πάνε οι χελώνες. Και το είδα να εξελίσσεται μπροστά μου αυτό που περιέγραψε τώρα η κυρία στο ηχητικό που ακούσαμε. Δηλαδή, ήμασταν σε πολύ μεγάλη απόσταση. Αλλά ξαφνικά, εντάξει, τι εγώ το. Μ' αρέσει να περπατώ στη θάλασσα και τα λοιπά. Ξέρω με τα παιδιά μου να παίζω και τέτοια. Και ξαφνικά βλέπω από μακριά μια χελώνα, η οποία βγήκε από το χώμα και πήγαινε προς τη θάλασσα. Εντάξει, μιλάμε ότι είναι μαγικό. Και μετά τρέξαν άνθρωποι από εκεί, από την παραλία. Οι άνθρωποι δηλαδή που είχαν και το κατάστημα εκεί.
1: Και βάλανε γύρω-γύρω.
0: Και βάλανε γύρω-γύρω ένα προστατευτικό για να μην περάσει κανένα κτλ. Ωραίο, μαγικό. Λοιπόν, ο φίλος ο Παναγιώτης, καλημέρα, Έρη Ηλία. Εύχομαι με το καλό το μωράκι του ζεύγους. Είναι ευχάριστο γεγονός. Έτσι, κανονικά εγώ με τον Ηλία πρέπει να το βαφτίσουμε αυτό το μωρό, αλλά τέλος πάντων. Έτσι, δηλώνουμε υποψήφοι. Τουλάχιστον να έρθουμε στη βάφτιση. Παιδιά, κανονίστε τα. Η Ελενίτσα από την Οικουμενίτσα. Καλημέρα, Ερούλα, με τη γλυκιά σου παρεούλα. Καλή τριθούλα. Μπέλα βράκα, λέει, είναι η παραλία στα σύμπατα που έλεγε χθε. Να το, να το. Μπέλα βράκα. Αυτό.
1: Τώρα δεν ξέρω γιατί, γιατί τι λένε μπέλα βράκα.
0: Το μπέλα είναι ωραία.
1: Το βράκα.
0: Έλα.
1: Το ρωτάω.
0: Το παιδί. Όλα απορίες. Όλα απορίες.
1: Αμέσως να γελάσεις.
0: Κάτσε να δω τι λέει το ζώδιο σου για σήμερα.
1: Α, είσαι πολύ καλή.
0: Για κάτσε να δω τι λέει το ζώδιο.
1: Τα χθεσινά ακόμα τα περιμένω. Δεν βγήκανε. Ναι,
0: δεν βγήκανε τα χθεσινά.
1: Όχι.
0: Ναι. Για κάτσε να δω τι λέει το ζώδιο.
1: Κανόνισε.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει Ιόνιο και μόνο παξί στη Μύκονο. Παξί λέει. Στη Μύκονο ούτε δέντρο να κρεμαστείς, λέει, δεν έχει.
1: Έχει τους ανεμόμυλους όμως, πάει γύρω γύρω.
0: Το Ξώτης. Θα υπάρξει αλλαγή κάποιων σχεδίων σας, ίσως μάλιστα προκύψουν ορισμένες ματαιώσεις για προσδόκητα συμβάντα. Να τα, δηλαδή, τα βλέπεις.
1: Προς τα καλό, προς το κακό.
0: Μπορεί να είναι πολλές, όχι πάντοτε ευχάριστες.
1: Μάλιστα, δεν μας τα λες καλά.
0: Να είστε λοιπόν προετοιμασμένοι.
1: Μάλιστα.
0: Επιρροή θα δεχθεί και ο αισθηματικός τομέας, το στομάχι σου δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί το, ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω. Για κάνε μια έτσι εκβαθέων ανάλυση, δημοσιογραφική πάντα, να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Σκορπιός, εγώ.
1: Ναι.
0: Κάντε την καθημερινότητά σας, λέει, λίγο πιο όμορφη, γιατί αυτό θα σας βοηθήσει να ανέβετε κι άλλο ψυχολογικά. Πόσο κι άλλο να ανέβω.
1: Είναι που σε μπαίνανε στο... πρέμα, σου κόψανε πόσους πόντους. 9, 8. Θα λέω, ας τα δώσουμε τώρα εδώ πέρα, αναδρομικά.
0: Μα να με βγάλουνε κοντί, αδερφέ μου.
1: Έλατε.
0: Δεν το παρηγορώ.
1: Ξανθή Γοργόνα Παναγιά.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Τι η διανομή, πέρα από την δύσκολη δουλειά, αυτή καθ' αυτή, είναι και πιο επιρρεπής ατυχήματα. Και αυτό διότι 70% των υπαλλήλων εξωτερικών εργασιών με μηχανάκι χρησιμοποιούν το κινητό συχνά όταν οδηγούν. Το 70%, 7 στους 10 δηλαδή. Και αυτό διότι προσπαθούν με το ένα χέρι να κρατούν το μηχανάκι, με το άλλο χέρι να κοιτούν το κινητό για το που πρέπει να πάνε την παραγγελία. Το 34%, 34,7%, σχεδόν 35% δηλαδή, παραδέχονται ότι χρειάζεται συχνά να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς, να περάσουν ανάμεσα από αυτοκίνητα, γιατί πιέζονται. Υπάρχει πιεστικό χρονοδιάγραμμα, διότι όταν εσένα σου έρχεται μια εφαρμογή στο κινητό που λέει το κατάστημα ετοιμάζει την παραγγελία σου, ο διανομέας έρχεται να την παραλάβει και μετά σου λέει ότι ο διανομέας το παρέλαβε και σε λίγα λεπτά είναι στο σπίτι σου, σε 3, 4, 2, 1 κτλ. Όλο αυτό λειτουργεί και αγχωτικά για τον διανομέα, ο οποίος έχει δώσει ένα πολύ συγκεκριμένο χρόνο, και αυτό δεν φαίνεται μόνο στον πελάτη, φαίνεται και στο κατάστημα. Είναι και μερικοί, να μην πω, καταστηματάρχες οι οποίοι πιέζουν τα παιδιά.
1: Τι μερικοί,
0: σωστό, καλά λες, ναι. Και τώρα υπάρχει πιθανότητα για ατύχημα 2 στους 4. 70% περισσότερες πιθανότητες εμπλοκή σε κάποιο τροχαίο έχουν οι διανομής. Διότι αισθάνονται αυτό που λέμε, την υψηλή πίεση στο χρόνο. Δεν είναι ότι, ας πούμε, κάποιος που πηγαίνει στη δουλειά του, έχει να πάει στη δουλειά του ή να επιστρέψει γιατί έχει μια σημαντική υποχρέωση. Αισθάνεται την πίεση του χρόνου και μόλις φτάσει στον προορισμό του, τελείωσε εκεί. Αυτή η διανομή το αισθάνονται αυτό σε κάθε παραγγελία, σε κάθε διαδρομή. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα σε κάθε διαδρομή να κοιτάς το κινητό, μα πού πρέπει να πάω, μα πού αυτό κτλ. Να έχει και ζέστη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Πραγματικά, τα παιδιά αυτά κάνουν ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Και επειδή πολλά λέμε έτσι και πολλά ακούγονται για τη νεολαία και τα λοιπά, η οποία εντάξει είναι τελείως διαφορετική σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, έχουν τελείως διαφορετική νοοτροπία τα νέα παιδιά, εγώ τάσσομαι υπέρ αυτών. Και πριν από κάνα δύο ώρα που ερχόμουν τώρα στο σταθμό, από μια κουβέντα στην άλλη, αλλά έχει σχέση, την ώρα που πήγα να παρκάρω είδα ένα παλικάρι που έβγαινε από ένα μαγαζί εδώ κοντά. Δούλευε εκεί δηλαδή, γιατί φορούσε και την μπλούζα του καταστήματος. Δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Η ώρα ήταν 4 παρά 10 και ήταν κατάκοπος από ένα μεζοτοπολείο εδώ κοντά. Το παιδί πρέπει να ήταν γύρω στα 20. Και σκέφτηκα εκείνη την ώρα, ας πούμε, πόσα παιδιά στη γενιά τη δικιά μας δουλεύαν 20 χρονών τόσο δύσκολα. Δεν δουλεύαν όλα. Έτσι δεν είναι, Ηλία? Δεν δουλεύαν όλα. Τώρα νομίζω ότι τα περισσότερα παιδιά δουλεύουν για να τα βγάλουν πέρα. Γιατί δεν είναι μόνο, ξέρεις, παλιότερα δούλευαν τα παιδιά και δούλευαν, ξέρω εγώ, νύχτα, ας πούμε, να δουλεύουν σε ένα μπαράκι και τα λοιπά, οτιδήποτε. Ή κάποιοι, ας πούμε, που το είχαν και με τη μουσική να γίνουν DJ, barman, ξέρω εγώ, όλα αυτά. Το έκαναν για το δικό τους το χαρτζιλίκι, για να έχουν τη δική τους οικονομική ανεξαρτησία. Τώρα πολλά παιδιά το κάνουν για να βοηθήσουν τους γονείς τους. Αυτό έχει αλλάξει τελείως. Δηλαδή, βλέπεις παιδιά που αναγκάζονται να δουλέψουν, όχι για να έχουν τη δυνατότητα να έχουν το χαρτζιλίκι τους και να μην ζητάνε από τη μαμά και τον μπαμπά. Υπάρχουν παιδιά τα οποία αναγκάζονται να δουλέψουν από μικρή ηλικία για να βοηθήσουν στην οικογένεια, να πληρώσουν ένα λογαριασμό, να βοηθήσουν στο ενίκιο, να πληρώσουν το ρεύμα.
1: Και τι να πάρεις και τι να κρατήσεις και τι να δώσεις και τι και τι και τι και τι.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ είναι και πολλοί φοιτητές, ας πούμε, που συμπληρώνουν εισόδημα, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή έχει τις εξεταστικές και όλο αυτό το φόρτο εργασίας και αυτά, έχεις,
0: ναι,
1: και αυτό.
0: Έχεις και αυτό.
1: Για να καταλήξουμε σήμερα στο ότι, γιατί να τα λέμε και αυτά έτσι πέραν του αστείου, Να λέμε, ας πούμε, ότι να ανοίγει μια εφημερίδα, λέμε, ας πούμε τώρα, να ψάξει δουλειά και να λέει, να εννοείται ευκρινός και ευθαρσός, ζητείτε νέος με εμπειρία.
0: Ναι, ζητείτε νέος με εμπειρία, με πάρα πολλά πτυχία.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Ζητείτε τα οποία όμως δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε τα πτυχία.
1: Ζητείτε νέος με εμπειρία. Πας, ας πούμε, σε μια δουλειά και

0: έχεις να αντιμετωπίσεις την εξής κατάσταση. Έχεις να αντιμετωπίσεις καταστάσεις πάνω στην εργασία την οποία θα κάνεις, η οποία απαιτεί εμπειρία,
1: ναι,
0: την οποία εσύ καλείσαι με όσα ξέρεις να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις
1: και να εγκληματιστείς,
0: και απ' την άλλη να πληρωθείς με μισθό νέο.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Αλλά να έχεις και 5-6 πτυχία.
0: Να έχεις, βέβαια. Πώς να μην
1: έχεις.
0: Γιατί
1: άμα δεν έχεις.
0: Τέλος πάντων, ας μην μιζεριάζουμε.
1: Άσε τώρα με το άλλο που.
0: Ποιο?
1: Σε κουβέντα που έμαθα. Είναι ότι πλέον λέει το θυμάσαι το πτυχίο, το lower που παίρναμε όλοι, ναι, στα αγγλικά και τα λοιπά, για πιστοποίηση γλωσσομάθειας.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα λέει αυτό, το lower δεν είναι, το κάνει δεκτό καμία εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Από το proficiency και πάνω θεωρείται ότι γνωρίζεις τη γλώσσα, κατάλαβες?
0: Κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα.
1: Που το προφήσεις, κατάλαβα.
0: Εσείς καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε.
1: Πληρώστε.
0: Έτσι.
1: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Βαγγέλη. Γεια σου, Βαγγέλη μου.

0: Και έχει ο άλλος 2-3 πτυχία και 2-3 ξένες γλώσσες και καλά 2 μεταπτυχιακά. Και τι ωραία, τι καλά, και πλούσιο το βιογραφικό. Πάρε το βασικό μισθό. Έτσι για να πορεύεσαι. Γι' αυτό και οι νέοι έχουν οργή. Γι' αυτό και οι νέοι έχουν οργή για τις προηγούμενες γενιές. Γιατί τους παραδόθηκε μια κατάσταση που είναι με την πλάτη στον τοίχο. Δηλαδή δεν έζησαν αυτοί καμία εποχή. Δηλαδή τα παιδιά των μνημονίων, έτσι, τα παιδιά που είναι σήμερα 16 χρονών, δεν έζησαν καμία περίοδο ευμάρειας.
1: Όχι.
0: Είναι παιδιά γεννημένα μέσα στην κρίση.
1: Η δικιά μας η γενιά ήταν η τελευταία που πήρε μια μυρωδιά.
0: Ναι, μια μυρωδιά.
1: Μια μυρωδιά από την, αυτή την περίοδο Πασόκ που λένε.
0: Ναι, ναι, ναι. τα ένδοξα χρόνια.
1: Μας ξεβλακέψανε και τέτοια. Έτσι να τα λέμε κι αυτά. Και αυτοί κάνουν τους αλέκους τώρα σήμερα.
0: Ναι.

0: Γιατί είναι παιδιά που δεν μπορούν εύκολα να προχωρήσουν τη ζωή τους στο επόμενο βήμα. Και είναι παιδιά τα οποία είναι κολλημένα σε μια κατάσταση για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, όταν, ας πούμε, βλέπεις ότι δεν μπορείς να φύγεις, να ανοίξεις τα φτερά σου, ρε παιδί μου, να φύγεις από το πατρικό σπίτι, να νοικιάσεις ένα σπίτι δικό σου.
1: Τηλέφωνο.
0: Τεχνολόγια.
1: Τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Πάντησε το, μην είναι επαγγελματικό. Πάντησε το. Εδώ δεν κλείνω μικρόφωνα. Πάντησε το.
0: Όχι, είναι 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα.
1: Άσε ρε.
0: Αλήθεια.

0: Λοιπόν, θα πάμε έτσι μουσικά μέχρι την ώρα. Πάμε να αλλάξουμε έτσι. Να αλλάξουμε την ώρα, να πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στείλτε μηνύματα radio@parapolitika.gr 2-11-10-80-8-80. Ένα τηλεφωνάκι στη Σταυρούλα Γιαννούτσου και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.
1: Καλή συνέχεια, παιδιά.

0: Stigma Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Γλυκιά τριτούλα σήμερα, 14 Ιουλίου δείχνει το ημερολόγιο. 6 και 7 πρώτα λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ. Θα περάσουμε μαζί για μια ακόμη ώρα, πρωινή αφετηρία. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Δημήτρης Κύρκος. Φρέσκος, φρέσκος, σαν το ζεστό ψωμάκι. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι εδώ πάντα, στο 211-1088-80. Χαιρετάει βασιλικά. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή και ο Θανάσης Βούτσινος βάζει τα τραγούδια. Όσον αφορά την διεθνή επικαιρότητα, να σας πούμε ότι είναι η τρίτη συνεχόμενη νύχτα που είχαμε αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν και μάλιστα η Τεχεράνη απάντησε με χτύπημα σε δεξαμενόπλιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έχει ανακοινωθεί μάλιστα και ένας νεκρός ναυτικός. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων στο Μπαντάραμπας και στα νησιά Σιρίκ και Σμέν. Η κεντρική διοίκηση της Αμερικής διευκρίνησε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιούνται με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ για να περιοριστούν οι επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά της η Τεχεράνη ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικούς σκάφους και το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κατήγγειλε επίθεση σε πετρελοφόρα.

Από ό,τι φαίνεται, αυτή η ιστορία στη Μέση Ανατολή θα μας απασχολήσει πολύ περισσότερο από όσο πιστεύαμε. Και όλες αυτές οι προσπάθειες ειρήνης πέφτουν πάντα στο κενό. Λοιπόν, η θερμοκρασία εδώ στην Αθήνα, παρότι το ρολόι δείχνει 6 και 8 πρώτα λεπτά, είναι ήδη 27, δείχνει ήδη 27 βαθμούς. 28 προς 29 έχει αυτή την ώρα στην Αίγινα. 25 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην Θεσσαλονίκη. Στο Ιόνιο, εκεί που οι θάλασσες είναι καταπράσινες, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 βαθμούς έως 26. 22 έχει στην όμορφη Κέρκυρα, 26 στην υπέροχη Κεφαλονιά. Στο Μύρτο, εκεί έχει 26 βαθμούς αυτή την ώρα. Ήδη, παρότι είναι πολύ νωρίς το πρωί, έχουμε αρκετά ανεβασμένες θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη στην Κόρινθο, έχει 28 βαθμούς αυτή την ώρα. 29 έχει στην Παλαιόχωρα Χανίων. 28 έχει στη Ρόδο και στην Κάλυμνο. Είπαμε, θα είναι μια ζεστή μέρα η σημερινή, με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει ακόμη και τους 35-36 βαθμούς και εδώ στην Αθήνα, αλλά και σε αρκετές περιοχές ακόμη της χώρας. Και σιγά σιγά προσοδεύοντας προς το Σαββατοκύριακο, αυτό θα δούμε να ανεβαίνει κι άλλο. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, στη φίλη την Αγγελική. Καλημέρα, Έρη, η Αγγελική από τα Ήρια, με την υπέροχη θάλασσα. Φανταστική. Φανταστικά τα Ήρια. Καλημέρα, καλημέρα από την πανέμορφη και γάργαρη Τριχονίδα. Θάλασσα και χωρίς λαγοκέφαλους, λέει ο Κωνσταντίνος. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου, Κωνσταντίνε. Ο Βαγγέλης λέει, είμαι 56 χρονών, άμα έρθει διανομέας εκεί που πατάω, λέει, να κάνει μόνο τα βήματα, λέει, στο πρώτο τριωρό, θα πέσει ξερός. Γιατί, καλέ, που δουλεύεις εσύ, Βαγγέλη? Μπράβο σου, κομάντο, μπράβο σου. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή, έργο ανάσα, ανοίγει δρόμους στην πίσω αυλή της Αθήνας. Αποσυμφόρηση με οδική παρέμβαση στον Σκαραμαγκά, αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής με νέες υποδομές στην περιφερειακή λεωφόρο Εγάλεο, σε σχιστό και ναυπηγεία. Έρχεται και η μεγάλη παράκαμψη Ελευσίνα Συνοφύτων. Κυριάκος Μητσοτάκης, διορθώνουμε ασθένειες πολλών δεκαετιών. Κυρίαρχη στο πολιτικό σκηνικό με 12,7 μονάδες η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία, δημοσκόπηση της GPO. Τσιμπάει λίγο η Ελλάς, ενώ Πασόκ και Καριστιανό ακολουθούν πτωτική πορεία. Η Τρόικα πήρε τα κλειδιά της Κουμουνδούρου, δάκρυα και παρετήσεις. Έγκλημα Μαρφίν, τρέχουν να δέσουν τους δύο εμπριστές που σκόρπισαν θάνατο. Κυπριακό, ας αφήσει ομοσπονδία και επιστροφή των Βαροσίων. Εκτός συνόρων, η χρυσή εποχή του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Μπλόκο στα social media, μοντέλο Ελλάδας για τους ανήλικους ακολουθεί η Ευρώπη. Σχέδιο για ηλικιακό περιορισμό και ενιαίους κανόνες για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωσε η Φοντερ Λάιεν. Η εφημερίδα Καθημερινή, μέτρα για τις πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων, οι 4 παρεμβάσεις για να αξιοποιηθούν περισσότερες κατοικίες. Τα στοιχεία που οδήγησαν στις συλλήψεις για τη Μαρφίν. Τι αναφέρει η έκθεση του εγκληματολογικού. Στα 6 F-35 εστιάζει η Τουρκία. Φιντάν, σύντομα θα καταλήξουμε σε μία λύση. Διόδια στο Ορμούς θέλει τώρα ο Τραμπ. Γιατί οι τιμές στην Αντλία ανεβαίνουν, μόνο ανεβαίνουν, σε υψηλά επίπεδα βενζίνη και ντίζελ. Πώς η κοκαίνη κατέκτησε τις γαλλικές κουζίνες, η νέα μάστιγα, η χρήση ναρκωτικών και πιο συγκεκριμένα κοκαίνης τίνει πλέον να αποτελεί όχι την εξαίρεση αλλά τον κανόνα στους χώρους εστίασης στη Γαλλία, είτε πρόκειται για αλυσίδες fast food είτε για εστιατόρια με αστέρια Μισελέν. Η γενιά μου είχε την τάση να πίνει, τότε υπήρχαν κάναβοι, τώρα είναι η κοκαίνη, αναφέρει 56χρονος βραβευμένος σεφ. Διαβασμένη μπροστά στη μεγάλη οθόνη, αυξημένη ζήτηση του κοινού για τις μεταφράσεις της Οδύσσιας παρατηρείται σε βιβλιοπωλεία όπως η Πολιτεία λίγο πριν από την πρεμιέρα
της κινηματογραφικής ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν. Η απόδοση του Δημήτρη Μαρονίτη έχει τη μεγαλύτερη κίνηση με το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη, που την εκδίδει να παρατηρεί αύξηση των πωλήσεων κατά 15%.

Εφημερίδα Τα Νέα, τα μυστικά της υπέρτασης. Μια ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο. Με νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, στόχος η χαρτογράφηση οργανικών βλαβών που προκαλεί νόσος. Αποτέλεσμα διεθνούς έρευνας με συμμετοχή 15 ΑΕΗ. Ασθενούν στην Ελλάδα 3 εκατομμύρια. Ένας στους τρεις παραμένει αδιάγνωστος. Εργασίες στο κινητό. Πώς, ποιες και πώς επιτρέπονται. Τι πρέπει να ελέγξει ο ιδιοκτήτης. Τι ισχύει αν θέλει να σπάσει ένα μεγάλο διαμέρισμα. Τι θα γίνει σε περίπτωση μεταβίβασης. Στην Ευρώπη, ψυχρή ζώνη που ευθύνεται για τους καύσονες. Ένα κλιματικό μυστήριο στα νότια της Γροιλανδίας. Εχμές Ανδρουλάκη, ο Δημητριάδης στο αφεντικό και η αλήθεια. Ο πρόεδρος του Πασόκ προβλέπει πως όταν αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια και τις υποκλοπές στο οικόσιμο Μητσοτάκη θα μπει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Ντίλιαν για το Predator το πούλησα νόμιμα στις ελληνικές κρατικές αρχές. Μαρφίνη, σύλληψη υποπεταχύνει τις εξελίξεις. Στο στόχαστρο και δικογραφία του 2023, η 46χρονη. Τι λέει Κατεχάκη, τι απαντούν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Στέγη στην Αττική, ποιες περιοχές είναι οι φθηνότερες για ενοίκιο ή αγορά. Έρευνα, οι περιφέρειες όπου ζουν τα πιο χαρούμενα παιδιά στην Ελλάδα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, αιτήσεις για 7.188 προσλήψεις, οι διαγωνισμοί για μόνιμους και εποχικούς. Οι ύποπτοι 9 και 12 έριξαν μολότοφ στη Μαρφίν. Η Ελλάς επιχειρεί την ταυτοποίησή τους με ανάσυρση στοιχείων και χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Τα 7 σως για τη νέα ευνοϊκή ρύθμιση των 72 δόσεων. Ο καύσωνας χτύπησε τους άνω των 65, 9.000 θύματα από τα 40 στην Ευρώπη. Ανάσα για το κυκλοφοριακό της Αττικής ο τριπλός κόμβος Καραμαγκά, σε 3 χρόνια έτοιμο το έργο. Πολάκης Δούρου για την Προεδρία, οι παλιοί Σιριζέοι πάνε στο νέο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Εφημερίδα Δημοκρατία, νέο σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ, την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα, ξοδεύουν κάθε μήνα εξωφρενικά ποσά για υπερπολιτελή κεντρικά γραφεία εν μέσω οικονομικής κατάρρευσης. Κόλαφος η ετήσια έκθεση της Κομισιόν, πληρώνουμε τους υψηλότερους φόρους και στην εργασία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δημογραφικό σοκ, στο μισό έπεσαν οι γεννήσεις των παιδιών. Από τις 117.600 την διετία 2008-2009, στις 65.000 την περίοδο 25-26, πλήρης αποτυχία όλων των κυβερνήσεων.

Στη μερίδα των συντακτών πληρώνουν από την τσέπη του το διορισμό, δυσβάστακτο το κόστος διαβίωσης για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, καθαρός μισθός 890 ευρώ, μηνιαία έξοδα με συντηρητικούς υπολογισμούς 1300 ευρώ, ετήσιο προσωπικό έλλειμμα κατ' ελάχιστον 5.000 ευρώ σε νησιά ή τουριστικές περιοχές. Αγκάθιτο στεγαστικό, οικογένεια εξ αποστάσεως με επισκέψεις σε αργίες και σχόλες. Φοιτητική στέγη, πανάκριβα ενίκια που απαγορεύουν τις σπουδές, δυσκολότερη από τις πανελλαδικές είναι η αναζήτηση της προσιτής κατοικίας. Τέλος εποχής, στα κλειδιά της Κουμουνδούρου στην Τρόικα, Δούρο Παπαπολάκη, νέες αποχωρήσεις από σήμερα. Αλέξης Τσίπρας από τη Μυτιλίνη, Ελλάδα της Λαμογιάς ή Ελλάδα της Παραγωγής, άνοιγμα προς τους έντιμους δεξιούς ψηφοφόρους. Συλλήψεις για τη Μαρφίν, Οσμής και Βορείας, Καραυγαλαία και Νά στη δικογραφία, αταυτοποίητα τα πρόσωπα. Φόνος με ευθεία βολή, οργή για τον αδικοχαμένο νέο, διαδηλώσει σήμερα και αύριο. Μουντιάλ κλάσικο στον ημιτελικό, Γαλλία και Ισπανία κοντράρονται απόψε με θέα τον τελικό, κρατάει 60 χρόνια η κολόνια Αργεντινής Αγγλίας. Και Αμερική Ιράν, ο Τραμπ θέλει τα διόδια του ορμούς για τον εαυτό του. Συνεργασία με Σαμαρά θέλει ο Γεωργιάδης, αναφέρει στο πρωτοσέλιδο της η εφημερίδα Κόντρα. Εν αγνία ή εν γνώση του Μαξίμου γίνεται λαγός του πρώην Πρωθυπουργού, διαρωτάται η εφημερίδα, τεινάζει στον αέρα τον εκλογικό στρατηγικό σχεδιασμό του Μαξίμου. Η εφημερίδα αναφέρεται στη συνέντευξη που έδωσε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, στην οποία αυτή η συνέντευξη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις μετεκλογικές συνεργασίες και είπε ότι είμαστε ανοιχτοί ακόμη και με συνεργασία με τον κύριο Σαμαρά, εφόσον δημιουργήσει κόμμα, αλλά πάντα με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατέρευσαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα, πάρτε μέτρα τώρα, αλλιώς τελειώνει η χώρα. Αναφέρει η εφημερίδα Κόντρα. Τσίπρας στη Λέσβο, είναι κρίσιμο να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής. Πανελλαδικές, πού και πώς διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 περιζήτητες σχόλες. Συναγερμό στη Λαμία, δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας, 12 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Τα νέα εργαλεία ρυθμίσεων οφειλών σε δημόσιο και ταμεία, ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ως εδώ, όχι άλλα Τέμπη, Βιολάντες και Ασπρόπυργοι, απεργία την Πέμπτη στη Δυτική Αττική. Κανείς δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός μπροστά στα εγκλήματα κράτους και κεφαλαίου. Ο αγώνας για τις ζωές μας σημαίνει σύγκρουση με τα κέρδη τους, αναφέρει το ΚΚΕ.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης αλλάζει ο χάρτης της σύντρευσης σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Η ΕΙΑ θα επεκτείνει τις αρμοδιότητές της, νέα έργα κατά της λειψιδρίας. Παπασταύρο από το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, η σημαντικότερη μεταρρύθμιση των τελευταίων 10 ετιών. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα στην υπέρταση, διεθνής μελέτη με τη συμμετοχή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μαθητική startup από τη Θεσσαλονίκη διακρίθηκε ευρωπαϊκά, επανασχεδιάζουν το αλάτι. Με τη δεύτερη θέση και ακόμα 3 βραβεία επέστρεψε από την Λετωνία η μαθητική ενίσχυση του πειραματικού λυκείου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Μπράβο στα παιδιά. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημεριδών. Πάμε σιγά σιγά να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και ωραία μουσική που έχει βάλει ο Θανάσης Βούτσινος και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας, Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά.

όλα. Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην συντεχνία Αρτοπιών Αθήνας, η οποία στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα από τους Αρτοπιούς της Αθήνας. Είστε στο παρεάκι μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να ζυμώνετε ωραίο ψωμάκι, φρέσκο φρέσκο. Εμείς σας αγαπάμε πάρα πολύ. Ξέρετε πολύ καλά πόσο στηρίζουμε ιδιαίτερα τις μικρές επιχειρήσεις. Και καλό είναι όλοι όσοι μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις, τις γειτονιές μας, και να τρώμε έτσι φρέσκο φρέσκο ψωμί. Γιατί ξέρετε, το ψωμί είναι συνυφασμένο και με τις παιδικές μας αναμνήσεις. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην κυρία Βουλά που στέλνει και αυτό το μήνυμά της. Είχα την τύχη, λέει, να παρακολουθήσω ανάγνωση της Οδύσσιας από τον ίδιο τον αείμνηστο Δημήτρη Μαρονίτη στο θέατρο Χιτήριο. Μιλάμε για μεγάλη εμπειρία. Την αγάπη μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα και για το μοίρασμα της εμπειρίας σας. Νάτος και ο Αλέξης. Καλημέρα και στον Αλέξη. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Γλυκιά και όμορφη τριτούλα σε όλους.

0: Λοιπόν, είναι αυτή η περίοδος που μόλις έχουν τελειώσει οι πανελλαδικές, τα παιδιά φτιάχνουν τα μηχανογραφικά για να δούνε σε ποιες σχολές θα πάνε. Και ενώ έχουν περάσει μια πολύ δύσκολη έτσι, διαδικασία, εντάξει, όλοι το έχουμε συζητήσει, το έχουμε πει πολλές φορές πόσο δύσκολη είναι αυτή η διαδικασία και για τα ίδια τα παιδιά αλλά και για τους γονείς, τώρα αρχίζει ένας άλλος αγώνας. Αυτός ο αγώνας που αφορά την αναζήτηση της φοιτητικής στέγης. Πραγματικά εξελίσσεται σε ένα δύσκολο πρόβλημα. Σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες είναι η αναζήτηση σπιτιού, η έβρεση σπιτιού ενός μικρού σπιτιού που θα στεγάσει τα φοιτητικά όνειρα των παιδιών. Αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο αν βάλουμε στην εξίσωση ότι τα σπίτια αυτά θα πρέπει να βρίσκονται και σε κάποια τα πανεπιστήμια, κοντά στις σχολές όπου πέρασαν τα παιδιά. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες περιοχές εδώ στην Αθήνα που παραδοσιακά γονείς από την επαρχία έρχονται και αναζητούν σπίτια για τα παιδιά τους. Ψάχνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο, σπίτια γκαρσονιέρες, μικρά διαράκια, κάτι έτσι ώστε να μπορέσουν και να ανταποκριθούν στο ενίκιο. Αυτό παλαιότερα ήταν ένα κόστος. Τώρα πλέον όμως το κόστος έχει εξελιχθεί σε μεγάλο βάσανο. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Και αν συνυπολογίσει κανείς ότι δεν μιλάμε μόνο για την Αθήνα, έτσι μιλάμε και για άλλες επαρχιακές πόλεις που είναι και τουριστικές περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη τα Χανιά, το Ηράκλειο, της Κρήτης, ο Βόλος, έτσι. Εκεί λοιπόν τα πράγματα γίνονται ακόμη δυσκολότερα, διότι εκεί έχεις να αντιμετωπίσεις και μια άλλη πραγματικότητα. Πάμε όμως να τα βάλουμε σε μια σειρά όλα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Αλέξανδρος Σακελαρίου. Είναι διευθυντής ανάπτυξης της κτηματομεσητικής Keller Williams. Καλημέρα κύριε Σακελαρίου.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Πόσο δύσκολο είναι λοιπόν για τους γονείς να βρουν μια φοιτητική στέγη που να ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες ενός φοιτητή που έρχεται να σπουδάσει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή σε κάποια μεγάλη πόλη που φιλοξενεί μια πανεπιστημιακή σχολή?
1: Η αλήθεια είναι ότι πάντα αυτή την εποχή, επειδή τα ενίκια, όπως καταλαβαίνετε, όταν είναι έτοιμες να βγουν οι βάσεις, δυσκολεύουν πάρα πολύ τα πράγματα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Έτσι και φέτος συνεχίζει να είναι δύσκολο.
2: Στίγμα, στίγμα. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
6: Zakynthos, ναι, hearings. Καλά είσαι.
5: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
6: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
7: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
8: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
9: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
8: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
9: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
10: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
11: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Stigma Radio.
1: Και προτιμούν τα κινητά τους να είναι επιπλωμένα.
0: Ναι, προτιμούν
1: τα,
0: να μην
1: τα πληρώσουν και πιο ακριβά.
0: Για να μην αγοράσουν την οικοσκευή, έτσι, γιατί και αυτό έχει ένα κόστος.
1: Ακριβώς, γιατί είναι χρήματα που οι γονείς θεωρούν ότι είναι χρήματα τα οποία τα πετάνε μετά από 3-4 χρόνια. Οπότε προτιμούν επιπλωμένα και φτάνουν να δίνουν οι γονείς έως 650 ευρώ το μήνα για ένα επιπλωμένο ακίνητο σε αυτές τις περιοχές. Αν είναι και μικρό, μπορεί να είναι και ανακαινισμένο, δηλαδή 30-35 τετραγωνικά ακίνητα μπορεί να φτάσουν ακόμα και στα 600 ευρώ. Ανακαινισμένα, επιπλωμένα στην Αθήνα.
0: Είναι πολύ μεγάλο το ποσό που μας λέτε, πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή μόνο και μόνο για να συντηρήσει ένα σπίτι, αν συνυπολογίσει και τα κοινόχρηστα, τους λογαριασμούς κτλ. Εντάξει, μετά φτάνουμε σε άλλα ποσά, γύρω στα 700-800 ευρώ το μήνα, μόνο για τη συντήρηση του σπιτιού, έτσι, για την πληρωμή των λογαριασμών. Αυτό τώρα, τι ακριβώς συμβαίνει στην επαρχία, δηλαδή στην Κρήτη, στο Βόλο, στην Πάτρα, τι εικόνα έχουμε εκεί?
1: Να σας πω. Ας ξεκινήσουμε σε μια άλλη φοιτητούπολη, όπως είναι ας πούμε η Λάρισα.
0: Ναι.
1: Πολλοί φοιτητές ήδη έχουν ξεκινήσει και από εκεί. Ξαναλέω όμως σιγά σιγά, γιατί είναι ακόμα, δεν έχουν βγει οι βάσεις. Στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της Λάρισας προτιμούν οι φοιτητές να νοικιάσουν. Δεν προτιμούν να είναι κοντά στα πανεπιστήμια.
0: Ναι, γιατί είναι λίγο πιο απομακρυσμένη, είναι πιο απομακρυσμένη η Πανεπιστημίουπολη εκεί, σωστά.
1: Μπράβο, ακριβώς. Οπότε πάντα τον πρώτο μήνα, Ιούλιο-Αύγουστο, μισθώνονται τα κίνητα που είναι στο κέντρο και στο τέλος, Σεπτέμβρη, είναι τα κίνητα που πηγαίνουν κοντά, νοικιάζονται κοντά στα πανεπιστήμια. Εκεί λοιπόν τι βλέπουμε? Εκεί βλέπουμε για στούντιο μικρά, 20-25-29 τετραγωνικά, επιπλωμένα έως τα 350 ευρώ. Και από εκεί και πέρα τα 25 έως 45 τετραγωνικά, πάντα μιλάμε για ένα υπνοδωμάτιο. Να πω λίγο και σε
0: αυτό. Πάντα για γκαρσονιέρα μιλάμε δηλαδή.
1: Πάντα για γκαρσονιέρα ή ένα δίχωρο, ας το πούμε, διαμέρισμα. Δίχωρο εννοώντας ένα δωμάτιο και ένα σαλόνο, μια σαλονοκουζίνα. Και εδώ παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει ακόμα η συγκατοίκηση στην Ελλάδα. Δηλαδή παρατηρούμε ότι οι γονείς και οι φοιτητές προτιμούν να μένουν μόνοι τους. Στα λίγο πιο μεγάλα λοιπόν διαμερίσματα,
0: κάτι που συμβαίνει, να πω και αυτό, κάτι που συμβαίνει συνήθως στο εξωτερικό, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Στο εξωτερικό υπάρχει συγκατοίκηση και μάλιστα και με αγνώστους. Δηλαδή μπορεί να νοικιάσουμε κάποιοι, να νοικιάσουν ένα διαμέρισμα κάποιοι οποίοι επί της ουσίας δεν γνωρίζονται καν και να μοιράζονται και την ίδια κουζίνα και το ίδιο μπάνιο. Αλλά εμείς είμαστε πολύ μακριά από αυτό το μοντέλο, τουλάχιστον.
1: Που θα περιμέναμε να ξεκινούσε σιγά σιγά και στην Ελλάδα και λόγω κόστους και λόγω τιμών, τέλος πάντων, των ακινήτων.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι και οι γονείς και οι φοιτητές ακόμα δεν έχουν προχωρήσει σε αυτό το βήμα.
0: Στις τουριστικές περιοχές τώρα που υπάρχουν και που υπάρχει ο τουρισμός, υπάρχει αυτό που λέγεται, ακούγεται και καταγράφεται ότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων, μικρών ακινήτων, λένε στους φοιτητές Σεπτέμβριο, Ιούνιο. Τον Ιούνιο έφυγες. Διότι το σπίτι θα περάσει σε τουρίστες. Θα γίνει Airbnb, αν είναι επιπλωμένο κιόλας, θα περάσει σε τουρίστες. Επομένως, μιλάμε τώρα για μια επιχείρηση επί της ουσίας που απλά το χειμώνα συντηρείται με το ενίκιο του φοιτητή και το καλοκαίρι βγάζει, είναι η δική του επιχείρηση. Γιατί το Airbnb πλέον είναι επιχείρηση.
1: Ναι. Κοιτάξτε τι γίνεται. Η αλήθεια είναι πως σε τουριστικές περιοχές όντως ισχύει κάτι τέτοιο. Γιατί όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, ακόμα και η Λάρισα ή και η Πάτρα έχουν πληθώρα ακινήτων αυτή τη στιγμή και μπορούν και οι μεν γονείς να διαλέξουν, αλλά και η αγορά έχει να δώσει ακίνητα αυτή τη στιγμή. Και κλείσανε και πολλά Airbnb, ειδικά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και τα γυρίσανε σε μακροχρόνιες μισθώσεις. Οπότε βγήκανε κι άλλα κίνητα στην αγορά. Υπάρχει επιλογή. Τώρα σε περιοχές όπως ο Βόλος και το Ηράκλειο, που δεν έχουν κλείσει τα Airbnb, ίσα ίσα γίνεται ένας πανικός με τα κίνητα αυτά. Εκεί υπάρχει το ίδιο ακριβώς πρόβλημα. Οι ιδιοκτήτες νοικιάζουν ναι μεν για 3 ή 4 χρόνια συμβόλαιο με τον γονέα και τον φοιτητή, δηλαδή ισχύει το συμβόλαιό τους για 3-4 χρόνια, αλλά υπάρχει μια συμφωνία συνήθως μεταξύ τους ότι θα είναι για 10 μήνες το maximum ή 9 ή 10 μήνες, και αυτό το δίμηνο ο ιδιοκτήτης θα μπορεί αυτό να το νοικιάσει ως Airbnb για να έχει τουρίστες και να έχει μεγαλύτερα εισοδήματα. Επίσης τώρα σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχουν και τόσα νεόδμητα ακίνητα, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούν οι ιδιοκτήτες και δεν χρειάζεται να επανεπενδύσουν σε άλλο είδους ακίνητα. Και φυσικά οι τιμές είναι εξίσου υψηλές. Απλά αναγκάζουν τον φοιτητή σε αυτούς τους 2 μήνες να βγάζει τα πράγματά του και να τα βάζει σε αποθήκη, ούτως ώστε όταν θα φύγει και ο φοιτητής θα πάει στους γονείς του ή θα πάει διακοπές, μόλις θα ξαναεπιστρέψει το Σεπτέμβριο με το καλό, θα ξαναβάλει τα πράγματά του στο ακίνητο.
0: Σύγχρονα ανακοινισμένα ακίνητα που βρίσκουν οι φοιτητές στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στα μεγάλα αστικά κέντρα ή στις επαρχιακές πόλεις?
1: Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε Πάτρα, Λάρισα, μεγάλες φοιτητικές πόλεις, οι οποίες όμως δεν είναι τουριστικές. Δηλαδή, Χανιά, Ηράκλειο, Βόλο, παραθαλάσσιες τουριστικές πόλεις δεν θα βρούνε. Δεν θα βρούνε τόσο εύκολα όσο τέλος πάντων στις άλλες περιοχές.
0: Μάλιστα. Τώρα μια άλλη ερώτηση. Φεύγουμε από το θέμα των φοιτητών και την αναζήτηση της στέγης. Τι γίνεται τώρα με την αγορά των ακινήτων? Πόσο εύκολο είναι για ένα ζευγάρι που θέλει να αγοράσει το δικό του σπίτι να μην ταλαιπωρείται με τα ενίκια, να μην δίνει όλο του το μισθό σε ένα ακίνητο το οποίο δεν του ανήκει και μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρεθεί στο δρόμο? Και όλοι, εντάξει, υπάρχει και αυτή η ψυχολογία του Έλληνα που θέλει να βρίσκεται κάτω από το δικό του κεραμίδι και δεν θα φύγει ποτέ αυτό, νομίζω. Τώρα, πόσο εύκολο είναι για ένα ζευγάρι να αγοράσει το δικό του σπίτι? Και δίνονται δάνεια από τις τράπεζες? Έχει ανοίξει η κάνουλα? Τι ποσοστό δίνει? Τι ποσοστό πρέπει να έχει το ζευγάρι στην άκρη, ας πούμε?
1: Κοιτάξτε, κύριε Πανάγου, θα σας πω. Αυτή τη στιγμή, μετά από περίπου μια δεκαετία που οι τράπεζες δεν ήταν τόσο ανοιχτές στο να δίνουν δάνεια, είναι ανοιχτές πλέον στο να δώσουν δάνεια. Αλλά το δύσκολο κομμάτι είναι ότι ενώ παλαιότερα η αξιολόγηση του αγοραστή γινόταν, ας το πούμε, πιο χαλαρή, πιο ανοιχτή, πλέον η αξιολόγηση είναι πάρα πολύ σφιχτή από τις τράπεζες.
0: Είναι πολύ αυστηρά τα κριτήρια δηλαδή.
1: Πολύ. Όχι αυστηρά, αναλύουν τα πάντα. Mm-hmm. Που είναι λογικό, έτσι, γιατί μιλάμε για κάποια χρήματα που θα δώσουν, που πρέπει να τα πάρουν πίσω, αλλά αυτή τη στιγμή είναι μεν ανοιχτές οι τράπεζες, θέλουν να δώσουν δάνεια, αλλά θέλουν να τα δώσουν με το σωστό τρόπο, ας το πούμε, κατά τη δική τους
0: εκδοχή. Κατά τη δική τους εκδοχή, φυσικά.
1: Σωστά. Πρέπει λοιπόν να αξιολογήσουν πολύ σωστά και να βγαίνουν τα νούμερά τους. Ποια είναι συνήθως αυτά τα νούμερα? Οι τράπεζες θέλουν να δώσουν δάνειο σε αγοραστές οι οποίοι θα μπορούν να καλύπτουν με το 30-35% του μισθού τους το πάγιο έξοδο της δανειακής του σύμβασης. Εάν λοιπόν τα δάνεια βγαίνουν πάνω από το 40%, δεν δέχονται οι τράπεζες να δίνουν δάνεια. Αν όμως ο αγοραστής ή το ζευγάρι μπορεί και καλύπτει τη δόση με κάτω το 40% των μισθών τους, τότε η τράπεζα είναι ανοιχτή. Εννοείται βέβαια θα πάει η τράπεζα, θα αξιολογήσει και το ακίνητο, να δει και την αξία του ακινήτου, γιατί καμιά φορά μπορεί εμείς ως αγοραστές να αγοράζουμε ένα ακίνητο στην χ αξία, αλλά η τράπεζα το έχει αξιολογήσει σε
0: 100% χρηματοδότηση ή μειωμένη χρηματοδότηση?
1: Όχι, δεν φτάνει εύκολα στο 100%, μπορεί κατά περιπτώσεις, αλλά δεν φτάνει εκεί. Φτάνει περίπου στο 80%, ας το πούμε, ας βάλουμε ένα μέσο όρο, και αυτό εξαρτάται πάντα από την τράπεζα, όπως επίσης και από τα εισοδήματα που μπορεί να έχει ο κάθε ιδιοκτήτης.
0: Η αγορά των ακινήτων, τελευταία ερώτηση, κινείται κυρίως από Έλληνες αγοραστές, από ξένους επενδυτές? Πώς κινείται αυτή τη στιγμή η αγορά?
1: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες πάντα το μεγαλύτερο ποσοστό θα είναι ο ντόπιος κάτοικος. Έτσι και σε εμάς οι Έλληνες είναι αυτοί οι οποίοι είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των αγοραστών. Βέβαια, παρατηρούμε τα τελευταία 3-4 χρόνια ότι οι ξένοι αγοραστές έχουν μεγαλώσει κατά μεγάλο ποσοστό ως επενδυτές και βγάζουν αρκετά, αγοράζουν αρκετά ακίνητα, πάντα όμως παραμένει ο Έλληνας να είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των αγοραστών.
0: Τώρα, και τι επιλέγει ο Έλληνας?
1: Πρακτικά πράγματα επιλέγει ο Έλληνας. Πρακτικά ακίνητα σε καλές περιοχές για να μπορέσει να μεγαλώσει την οικογένειά του, διότι αυτοί που συνήθως αγοράζουν αυτή τη στιγμή κατά μεγαλύτερο ποσοστό είναι οι 45-55. Είναι δηλαδή είτε άνθρωποι οι οποίοι πουλήσανε κάποιο ακίνητο, πήρανε κάποιο ρευστό και αλλάξανε περιοχή, είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάρει κάποιες κληρονομιές από τους γονείς τους, αντίστοιχα το πουλήσανε και πάνε σε ένα μεγαλύτερο ακίνητο. Δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό είναι τέτοιοι άνθρωποι από την Ελλάδα.
0: Κατάλαβα.
1: Πάντως παραμένει, ναι, γιατί να σας δώσω και αυτή την απάντηση που μου είπατε, παραμένει το μεγαλύτερο ποσοστό των αγοραστών να πληρώνει με μετρητά και όχι με δανειακές συμβάσεις. Δηλαδή έχουν το ρευστό και αγοράζουν το ακίνητο. Και μιλάμε για ένα μεγάλο ποσοστό, δηλαδή είναι γύρω στο 80% σε σχέση με το 20%, 25% ίσως θα πάει φέτος, που αγοράζουν με δάνειο. Που αυτός μέσα στα χρόνια θα αλλάξει και έχει φτάσει έτσι λόγω της προηγούμενης κρίσης που είχαμε.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, κύριος Αλέξανδρος Σακελαρίου, η Διευθυντής Ανάπτυξης της κτηματοπεσητικής Keller Williams. Μας έδωσε όλες τις απαντήσεις. Να είστε καλά, την καλημέρα μου.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Θανάσης ο Βούτσινος και επανερχόμαστε για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής.

Την καλημέρα μου σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1 και ιδιαίτερα σε εσάς που είστε έτσι με ανεβασμένη διάθεση και είστε κοντά εκεί στο λιμάνι του Πειραιά και ετοιμάζεστε όχι μόνο να πάτε για δουλειά, αλλά να πάτε να πείτε σε ένα καραβάκι και να φύγετε σιγά σιγά να πάτε στα υπέροχα νησιά. Εσείς είστε τυχεροί. Λοιπόν, τώρα πού ζούνε τα ευτυχισμένα, τα πιο ευτυχισμένα Ελληνόπουλα? Πού ζούνε? Τα πιο ευτυχισμένα Ελληνόπουλα ζουν στο Βόρειο Αιγαίο, στην Κρήτη και τη Θεσσαλία. Φοιτούν στο δημοτικό σχολείο, είναι γένος αρσενικού κυρίως. Ζουν με δύο γονείς, έχουν έναν ακόμα αδελφό ή αδελφή. Έχουν καλή σχολική επίδοση, υψηλή υποστήριξη από συνομιλίκους και υψηλή ικανοποίηση από τη γειτονιά και την καθημερινότητά τους. Αυτά αναφέρονται σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, στο ρεπορτάζ, και είναι συμπεράσματα μιας μελέτης που έκανε η κυρία Ειρήνη Λεριού για το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Μελετών, το ΚΕΠΕ. Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε σε πάνω από 3.000 παιδιά, μαθητές, και καλύπτει ηλικίες από 5 έως 18 ετών. Με απλά λόγια, 8 στα 10 παιδιά δηλώνουν ευτυχισμένα. Νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι. Τώρα, πώς αποτυπώνεται η ευτυχία των παιδιών? Καταρχάς έχει να κάνει με το μέρος που ζουν, έτσι, με την περιφέρεια που ζουν. Στην πρώτη τριάδα είναι το Βόρειο Αιγαίο, 84,13%. Τα παιδιά επίσης χαμογελούν στην Κρήτη με 84,3%. Γι' αυτό θα φύγω και θα πάω αλλού, με βλέπω. Στη Θεσσαλία με 82,8%, γιατί και εμείς παιδιά είμαστε και όλοι νιώθουμε παιδιά κατά βάθος. Και το χαμηλότερο ποσοστό ευτυχίας κατά δήλωση των παιδιών, 68,97%, σημειώνεται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τώρα, κάπου στη μέση βρίσκεται η Κεντρική Μακεδονία, 80,47%, η Αττική με 79,20% και ύστερα Ελλάδα με 77,37%. Άλλο θέμα τώρα που επηρεάζει την ευτυχία των παιδιών είναι το πώς είναι δομημένη η οικογένεια. Με τα παιδιά να ζουν με τους δύο γονείς και να δηλώνουν ευτυχισμένα κατά 79,23%. Επίσης, όσον αφορά τώρα τη σχολική επίδοση, είναι σχετικά αναμενόμενο τα παιδιά του δημοτικού να είναι πιο ευτυχισμένα, διότι δεν είναι τόσο επιβαρημένα σε σχέση με τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου, που είναι επιβαρημένα με ένα δύσκολο πρόγραμμα.

τώρα ένα άλλο ποσοστό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τα παιδιά που δηλώνουν περισσότερο ευτυχισμένα είναι αυτά που έχουν έναν αδερφό ή μία αδερφή, όχι αυτά που είναι παιδιά πολυμελούς οικογένειας. Καταρρύπτοντας έτσι και όλη αυτή την ιστορία που υπάρχει, ότι τα πολλά παιδιά και τα λοιπά φέρουν ευτυχία. Ευτυχία μπορεί να φέρουν. Σίγουρα τα πολλά παιδιά φέρουν ευτυχία για τους γονείς κυρίως. Τώρα για τα αδέρφια μεταξύ τους, σου λέει προτιμούμε έναν αδερφό ή μία αδερφή. Όχι πολλοί κόσμος, μην μαζευόμαστε και πολύ, γιατί υπάρχει μετά και το μοίρασμα, καταλαβαίνετε. Πιο πολύ ευτυχισμένα λοιπόν δηλώνουν τα παιδιά τα οποία έχουν, που βρίσκονται σε οικογένειες με δύο αδέρφια. Τα μονοχοπαίδια με 76,35% και τα παιδιά με 3-4, οικογένειες με τα 3-4 αδέρφια συγκεντρώνουν ποσοστό 70,93%. Τώρα τα παιδιά με περισσότερα, οικογένειες με περισσότερα παιδιά, πάνω από 5 αδέρφια κτλ, δηλώνουν ευτυχισμένα κατά 63,64%. Τώρα βέβαια κατά πόσο είναι αυτές οι οικογένειες, οι πολύτεκνες οικογένειες είναι πλέον ελάχιστες, λίγοι είναι αυτοί που επιλέγουν να κάνουν μια μεγάλη οικογένεια. Συνήθως οι οικογένειες απαρτίζονται από ένα ή δύο παιδιά. Τουλάχιστον αυτή είναι η κανονικότητα που ζούμε αυτή τη στιγμή. Μακάρι αυτό να άλλαζε, η αλήθεια είναι, γιατί έχουμε σοβαρό πρόβλημα με την υπογεννητικότητα. Ένα άλλο επίσης

ενδιαφέρον κομμάτι είναι ότι περισσότερο ευτυχισμένα δηλώνουν τα αγόρια, όχι τόσο τα κορίτσια. Δηλαδή 82,99% δηλώνουν τα αγόρια ότι είναι περισσότερο χαρούμενα από τα κορίτσια. Τώρα η έρευνα του ΚΕΠΕ δηλώνει, έτσι ερμηνεύει τώρα αυτή την απάντηση, κυρίως το γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι πολύ πίσω σε θέματα ισότητας. Είναι ένας κόσμος, έτσι, μια κοινωνία δομημένη κυρίως πάνω στο αντρικό μοντέλο. Τα αγόρια νιώθουν πιο ελεύθερα, τα κορίτσια νιώθουν πιο περιορισμένα. Μεγαλώνουν πιο ελεύθερα, λέει η έρευνα, με βάση τις απαντήσεις των αγοριών, ενώ τα κορίτσια είναι λίγο πιο σε κουτάκια, που λέμε. Αν και αυτό το τελευταίο διάστημα τι είναι να αλλάξει, και αυτό βέβαια έχει να κάνει με τον τρόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, με το να δείχνουν σεβασμό όχι μόνο τα αγόρια προς τα κορίτσια. Ο σεβασμός δεν έχει να κάνει μόνο από το αγόρι προς το κορίτσι, έχει να κάνει με όλους. Σεβασμό δείχνεις και στο μεγαλύτερο και στο μικρότερο, και στη γυναίκα και η γυναίκα στον άντρα, και το αγόρι στο κορίτσι και αντίστροφα. Ο σεβασμός είναι κάτι το οποίο καλλιεργείται από την οικογένεια, έτσι. Αλλά και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να το έχεις και μέσα σου, δηλαδή να το έχει η προσωπικότητά σου, την ευγένεια, το σεβασμό κτλ. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων, και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Να ευχαριστήσω πολύ τη Σταυρούλα Γανέτσου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες. Τον κύριο Ηλία Σιλιμά και τον Δημήτρη Κύρκο που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Τον κύριο Θανάση Βούτσινο που έβαλε αυτά τα όμορφα τραγούδια. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Και φυσικά αύριο το πρωί θα ξυπνήσουμε μαζί στις 5 το πρωί. Πρωινή αφετηρία, Din Dan Together. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Τα φιλιά μου. Γεια σας.

0: στίγμα. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Dezabrou.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Χρυσός χορηγός, Dezabrou.
4: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya,
3: Levante Ferries,
4: Manfredas Laundries,
3: Ξένος ATV,
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη, Μπαραλού,
4: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
3: Δοδόνη,
4: Expert Κλαβιανός,
3: Eyesight Optics,
4: Fresh Fruiters,
3: Φουρνάρικο,
4: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
7: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
8: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
0: Stigma Radio.
9: Once upon a time, in a famous story, a girl named Alice got very curious about a little white rabbit who passed by. She followed him and soon found herself falling
10: a very deep hole into a strange

take them.

0: radio.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στίγμα.

0: Steamer.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
12: Στίγμα. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
0: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
13: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
13: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
0: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
13: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
14: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Ας το πάνω μας.
15: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

0: βλέπετε εδώ πέρα έχουν έρθει κόσμος από πολύ νωρίς, βουτάνε, δροσίζονται, όμως έχω να σας πω ότι είναι μαζί και ένας φίλος μας.
1: Είναι φίλος μου.
0: Ο κύριος Λάμπης, ο οποίος θέλει να μας ευχηθεί καλό καλοκαίρι, γιατί του είπα ότι βγαίνω σε άδεια και μου λέει Βιβί, θα πούμε ένα καλό καλοκαίρι.
2: Ναι. Καλό καλοκαίρι, καλά να περάσεις.
3: Πώς θα γίνει εδώ η δουλειά μου.
0: Τα παιδιά θα φύγουν την άλλη εβδομάδα, ο Χρήστος και ο Γιάννης.
2: Μπράβο. Καλό καλοκαίρι, παιδιά. Γιάννη, καλό καλοκαίρι, Χρήστο και από σένα τα ίδια.
4: Να είσαι καλά, κύριε Λάμπη.
2: Έξω να είναι την ίνη βενζίνη που μας είπε ο Μητσοτάκης.
5: Πολύ αμφιβάλλω, αλλά τέλος πάντων.
2: Και πάρουμε βόλτα την Ελλάδα, φουλάρουμε δηλαδή.
0: Πάτε δηλαδή πουθενά, διακοπές όλο το καλοκαίρι εδώ.
2: Τώρα που θα φτηνίνει η βενζίνη θα πάω.
6: Με τρολάρουνε.
0: Πού θα πάω.
2: Όλη την Ελλάδα θα γυρίσω.
7: Good.
0: Θα γυρίσετε όλη την Ελλάδα.
2: Αφού θα είναι τόσο φθηνά, ξέρεις γιατί. Γιατί εδώ πέρα έχει κάποιες κυρίες. Ναι, κάποιες κυρίες οι οποίες έχουν πανικοβάλει τον κόσμο.
7: Α, τι μου λέτε.
2: Της τσιμπάει μια γόπα και φωνάζουν λαγοκέφαλος.
8: Πάρε και το κέφαλο.
2: Και φωνάζουν λαγοκέφαλος. Και κάνουν ζημιά.
9: Ζημιά.
2: Την τσίπησε μια γοπούλα που την κυνήγαγε ένα μεγαλύτερο ψάρι.
7: Ναι.
2: Στο τέλος θα μας πούνε ότι είναι και πιράγχας.
0: Δεν φοβάστε όμως, ατρόμητος, ούτε λαγοκέφαλος, ούτε καρχαρίες.
2: Δεν πάνε οι λαγοκέφαλοι.
10: Τα κοιτάω όλα αυτά, αγγελική μου, και γελάω.
2: Κανένας λαγοκέφαλος δεν επιτίθεται να φάει άνθρωπο.
9: Άσυψη λέω τώρα εγώ τώρα. Σου λέει εμπειρία χρόνων τώρα.
0: Κάποιο μέρος έτσι που θα πάτε και αγαπάτε πολύ εκτός από όλη την Ελλάδα.
2: Εντάξει, τώρα έχω βαρεθεί εγώ και δεν πάω πουθενά, τα έχω γυρίσει όλα.
11: Δεν υπάρχει φράγκο.
2: Είμαι πολύ παλιός. Ήμουν και ναυτικός, έχω γυρίσει στον πλανήτη, δεν χρειάζεται.
12: Έχω κάνει σεφ σε τορπιλά κάτω, σε υποβρύχιο, στον πυρηνικό πόλεμο, Κορέα έχω κάνει.
2: Δεν χρειάζεται.
4: Εδώ, καλές διακοπές να του πεις Βιβί.
0: Πού θα πάει ο κύριος Σάκης?
13: Αφού θα πάει στη Λαμία.
0: Στη Λαμία. Στη Λαμία.
2: Σπέρχε. Θα πάει να βρει τη Μαρία από το Κωνσταντίνο, την Ελένη.
14: Κάτσι, γιατί εσύ έχεις κακό σκοπό στα υπόγεια εδώ απόψε.
0: Εδώ που βλέπετε, παιδιά, ετοιμάζονται όλοι, ετοιμαζόμαστε κι εμείς να φύγουμε διακοπές.
11: Παίζετε και λιγάκι.
15: Ο Μιτζή και Τριαλόλ, ο λαός σταθεί. Ο Μιτζή και Τριαλόλ.
16: Ξυπνήστε!
17: Σιγά, ρε, θείο, θα έχει το γάλα, ρε, πω.
4: Καλημέρα σας.
18: Ας το διάολο, πρωί. Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
2: Ωραίος ο μπάρμπας, ωραίος ο μπάρμπας στην παραλία. Με το κόκκινο το μαγιό. Το τύπου ζλυπάκι, ξέρετε, όχι μποξεράγια, γιατί παλαιός. Ωραίος όμως, περπατημένος. Τα ρεπορτάζ στην παραλία συνεχίζονται όσο έχουμε καλοκαίρι. Και βρίσκουμε έτσι συνεντεύξεις και ρεπορτάζ τα οποία γίνονται viral. Θα σας τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Καλημέρα. Τρίτη, 14 Ιουλίου.

Μαζί μας και το Welcome Store με τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειαζόμαστε. Έχουμε εκπτώσεις από χθες μέχρι τέλη Αυγούστου. Θα τις βρείτε ακόμα πιο φθηνές. Οι τιμές πιο χαμηλές από τις χαμηλότερες της αγοράς. Ακόμα πιο χαμηλές τώρα στις εκπτώσεις. Με 4 άτοκες δόσεις αν πληρώσεις με πιστωτική κάρτα. Και τους φιλικούς διακανονισμούς του Welcome Store Ζακύνθου. Χωρίς κάρτα, περισσότερες δόσεις, χαμηλότερες δόσεις στα μέτρα σου. Για να κάνεις εύκολες αγορές χωρίς στρες. Για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας, μεσημέρι βράδυ λαδολέμονο εκτός Κυριακής. Το λαδολέμονο πλέον και με μαγειρευτά. Μας ετοιμάζει τα καλύτερα κάθε μέρα. 33-4-0-9. Γρήγορο delivery. Πάμε κι εμείς βόλτα γρήγορα τώρα. Πρώτη βόλτα στην αγορά και επιστρέφω σε λίγο.

0: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
1: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
3: Stigma Radio.
4: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
5: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
6: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
7: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
6: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
7: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
6: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
7: Εισιτήρια, Deja Brew.
6: Ticketservices.gr.
8: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
6: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
7: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya,
6: Levante Ferries,
7: Manfredas Laundries,
6: Ξένος ATV,
7: Ορανών Καπαρέλης.
6: Με την υποστήριξη, Μπαραλού,
7: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
6: Δοδόνη,
7: Expert Κλαβιανός,
6: Eyesight Optics,
7: Fresh Fruiters,
6: Φουρνάρικο,
7: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
6: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
9: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
10: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
11: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
12: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
11: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
13: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
14: 26-950-25-798.
15: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
16: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
17: Zakynthos, ναι, here is. Καλά είσαι.
16: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
17: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
18: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
19: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
20: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
19: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
20: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
21: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
22: Στίγμα Radio.
23: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
24: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
25: Είχαμε τους γάμους στα νησιά τόσο καιρό που λέγαμε μη μας καλείτε σε γάμους στα νησιά. Έχεις μια μόδα που γίνεται τα τελευταία 5-6 χρόνια.
26: Τι?
25: Bachelor σε νησί. Κάποτε πήγαινες bachelor, έμπαινες μέσα σε ένα BBO, έβλεπες δύο κόλλους, δύο φυσιά. Τελείωνε μέσα σε 3 ώρες είχε τελειώσει. Τώρα πάνε αγοροπαρέες, κοριτσοπαρέες και κάνουν bachelor σε νησί. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ηλικιότητα. Πού πήγατε, πήγαμε σέριφο, περάσαμε χάλια γιατί ήσασταν 10 άτομα τσούρμπο. Δεν βρίσκατε να κάτσετε σε ταβέρνα. Και κυκλοφοράγατε όλοι μαζί και όλες μαζί. Λες και πηγαίνεις σε μοναστήρι. Κάτι κυρίες που κατεβαίνουν με κάτι Πούλμαν, σαν κάτι καπί, όλες μαζί και μπαίνανε σε ταβέρνα. Σε είδε χασομάρα, πάει να κάνεις μπάτσελο στο νησί. 15 γκόμενες ή 15 άντρες. Δύο μέρες προλαβαίνεις να κάνεις όλα, ξυρίζεις το γαμπρό, κάνεις την ύφη και πας να κάνεις να φας και δεν σε δέχονται. Μας ενοχλείτε και εμάς που έχουμε πάει να κάνουμε κανονικές διακοπές στα νησιά. Ζώα!
26: Τι βρίσκουνε,
25: δεν τη βρίσκουνε. Είναι μόδα, φοράνε και τις χορδέλες, η Star Ελλάς, The Bride. Πηγαίνετε σε ένα κολόμπαρο μέσα, υπάρχει και για άντρες και για γυναίκες.
26: Γιατί φούτωσε
25: μόνο γιατί τους βλέπω, έρχονται στην Τίνο, έρχονται στο σπίτι μου από κάτω και περνάνε σαν παρέλα σαν σχολικές εκδρομές. Στο τέλος θα έχουν και αυτόν που τους περνάει. Που σηκώνει το στόπ, ρε, από τα σχολεία. Ρε, έχω πάει πέρυσι σε ένα μαγαζί και ήταν ένα Airbnb μέσα και ήταν κάτι κορίτσι αγόρια. Φάνη, φάνη, λέω, γιατί έγινε εδώ πέρα. Παντρεύεται η Μαρία! Λαμπούζω!
0: Ξυπίστε!
1: Σιγά, ρε, θείο, θα έχει το γάλα, ρε.
2: Καλημέρα σας.
3: Ας το διάολο, πρωί πρωί.
4: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
22: Καλημέρα στην κακή σου και τη μαύρη σου.
26: Χαίρετε, παιδες.

Δίκιο έχει ο Φάνης, δίκιο έχει ο Φάνης. Νέα μόδα τώρα. Μπάτσελο στα νησιά. Αυτό δεν είναι μπάτσελο. Καθένα τον μπάτσελο, παιδιά. Εντάξει, αυτό τώρα έγινε μόδα από την περίφημη ταινία, η οποία έχει και ελληνική version. Αφού πρώτα, βέβαια, γιατί πάντα είμαστε της αντιγραφής εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, τον μπάτσελο. Και το κάνανε μόδα στην Ελλάδα. Bachelor Vacation, Bachelor Trip, Bachelor Weekend. Παλιά το Bachelor ήταν ένα βράδυ, πραγματικά, έχει δίκιο ο Φάνης. Ένα βράδυ ήταν το Bachelor. Και ένα βράδυ, και αν μάθαινε η μέλουσα σύζυγος που πέρασε το βράδυ σου με την παρέα, την αντροπαρέα, και δεν της άρεσε, σου ξύνει, σου βγάζει μια ξυνήλα μέχρι να πατήσει το πόδι στην εκκλησία. Ναι, δεν της άρεσε και καλά. Δεν το περιμένανε. Όχι ότι δεν κάνανε μπάτσελορ και τα κορίτσια, κάνανε και, και τα κορίτσια το δικό τους μπάτσελορ. Έτσι, μπουζούκια συνήθως. Και έκανα Go-Go Boy να χορεύει στο τραπέζι. Καλημέρα, καλημέρα Τάγκη Λιακόπουλε. Καλημέρα, καλημέρα στην Καλαμάτα. Πού τον θυμήθηκες εδώ τον εδώ, ρε Μάκη. Μάκη, καλημέρα στην Κεφαλονιά. Πού το θυμήθηκες τον Γιαννόπουλο, ρε φίλε.

0: Νοσταλγή των 80s λέγεται το. Ε? Νοσταλγή 80s, 90s. Τι λες, παιδί μου.
1: Τα δάση καίγονται συνεχώς και αδιαλείπτως. Κάθε μέρα έχουμε δυο και τρεις πυρκαγιές. Μα κυβέρνηση είναι αυτή, τέλος πάντων. Η διαλελειμμένη ομάδα άχρηστων ανθρώπων. Κοντεύουμε να χάσουμε όλα τα δάση. Πού είναι η προετοιμασία τους? Πού είναι εκείνο το η καλύτερη κυβέρνηση που πέρασε από τον τόπο? Είναι η δική μου κυβέρνηση, λέει, μετά τον πόλεμο και δόθε, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Βέβαια αυτό το λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ή θα έλεγε ο μπάρος μου Μενέλος από το χωριό, το λέει ο μπάρος μου ο ψεύτης.
0: Σαν να μην

Καλημέρα, καλημέρα και στο Νότο. Δεν καίγονται μόνο τα δάση, καίγονται και τα εργοστάσια τώρα. Καίγονται και τα εργοστάσια. Και κυβέρνηση αυτή, είναι κυβέρνηση αυτή. Καίγονται τα δάση, καίγονται και τα εργοστάσια. Τα ένα πίσω απ' τα άλλα, παίρνουν φωτιά τα εργοστάσια τώρα. Τι αυτό, αυτό το κακό αλήθεια, ρε παιδιά τώρα. Ε, κάθε μέρα δηλαδή, κάθε μέρα, κάθε δεύτερη να παίρνει φωτιά και ένα εργοστάσιο, μια μάντρα, ξέρω εγώ. Τι γίνεται, τι γίνεται, ρε φίλε. Lovely day, lovely day. Something without one love bears heavy on my mind. When I look at you. Σήμερα θα κάνει ζέστη, παιδιά. Θα κάνει ζέστη. Εδώ όχι τόσο, αλλά στα ηπειρωτικά και στα ανατολικά μέχρι 36 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Εδώ 33-34, αλλά ο ήλιος καίει πάντως. Και τι κι αν η άνεμη θα είναι δυτική, βορειοδυτική 3-4-5 και τοπικά στα βόρεια, στο βόρειο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Η ζέστη, ζέστη. Και βέβαια μεγάλος κίνδυνος για πυρκαγιά. Όταν έχει αέρα, βούτυρο στο ψωμί των εμπριστών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε 7 περιοχές της χώρας. Αυτές είναι η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος, η Ικαρία, τα Δωδεκάνησα, το Λασίθι και το Ηράκλειο. Και στην Αττική υπάρχει υψηλός κίνδυνος κατηγορία 3, οι προηγούμενες που είπα είναι κατηγορία 4.

0: lovely day, lovely day, lovely day.
1: Καλημέρα Τάσο Τζίμι, καλημέρα.
2: Σκοτώνονται λέει στη Ζάκηθο ή του Μητσοτάκη με σαμαρικούς. Σιγά σιγά νεοδεξιοί, μη σκίσετε κανένα καλτσόν. Εμείς οι παλιοί, εγώ ειδικά, θα σας πω τούτο. Καθίστε ήσυχα, γιατί και στη Ζάκηθο τα έχετε κάνει μαντάρα. Καλημέρα Στάθη, καλημέρα σε αυτούς που σε ακούνε και όχι μόνο. Καλημέρα από τον Νότο που σιγά σιγά μετά από τις φωνές μου άρχισαν και καθαρίζουν την κοινότητά μας.
1: Έλα ε. Εντάξει. Μια χαρά. Μέσα Ιουλίου. Μια χαρά σε βρίσκω. Κάλιο αργά παρά αργότερα λέει.

Στίγμα, εδώ στον Στίγμα 96, 6 λεπτά πριν από τις 9. Πάντα απολαμβάνοντας καφέ από το φουρνάρικο και με ένα κρουασανάκι βουτύρου με γεύση ονείρου, αλλά και όλες οι σφολιάτες του, γλυκές και αλμυρές, οι πίτες ταψιού, τα αρτοποιήματα με διάφορες συνθέσεις σου ανοίγουν την όρεξη. Μόνο που θα βρεθείς μπροστά από το μπουφέ του φουρνάρικου εκεί, Στραβοπόδη 13, έχει και άνετο πάρκινγκ. Ή με ένα τηλεφώνημα στο 2695-045-670. Delivery service από την ώρα που χαράζει μέχρι την ώρα που βραδιάζει. Και το ψωμί της ημέρας σας φέρνουν στο σπίτι, στο γραφείο, στη δουλειά. Στο φουρνάρικο βέβαια θα βρείτε και μια μεγάλη βιτρίνα με γλυκά

Λοιπόν, τους μαζέψανε αυτούς τους φερόμενους ως δράστες της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Και σήμερα περνάνε το κατόφλι της ανακρίτριας. Θα απολογηθούν. Don't be afraid, that'll make it all right. Ενώ την ίδια στιγμή απολογούνται οι δύο 42χρονοι για την υπόθεση της Μαρφίν, που φέρονται ότι είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό, ενώ αναμένεται η έκδοση της 46χρονης από την Αγγλία.

Πάμε σιγά σιγά για τη δεύτερη βόλτα στην αγορά και θα επιστρέψω αμέσως μετά. Μείνετε εδώ μέχρι τις 10, η συνέχεια είναι πάντα καλύτερη.

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
1: Stigma Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελ.
8: Σε οθόνη μυστική.
9: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
10: Στίγμα. Στίγμα. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
11: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
12: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
11: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
12: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
11: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
12: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
11: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
13: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
11: Ας το πάνω μας.
14: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στη γειτονιά των νεαρών. Καλημέρα στους boomers. Καλημέρα στο φίλο μου το Ζήση. Καλημέρα. Λίνα Σκίναρ, Sweet Home Alabama. Έτσι για την ατμόσφαιρα.

Ακόμα ασχολούνται τα ειδησιογραφικά δίκτυα με, την, με το περιστατικό αυτό, με το αεροσκάφος της Ryanair που αποκολλήθηκε ένα από τα παράθυρα και κόντεψε να ρουφήξει έναν επιβάτη 61 ετών. Έχουν πέσει τα κανάλια, κυνηγάνε έτσι. Το ρεπορτάζ δεν φτάνει που περάσαν αυτό που περάσαν, ας πούμε, οι άνθρωποι. Και ακόμα προσπαθούν να συνέλθουν, ειδικά ο 61χρονος, έτσι, ο οποίος, εντάξει, δεν είναι και λίγο, έτσι, σαν εμπειρία να ζήσεις κάτι τέτοιο. Συγκλονίζει η σύζυγος του

0: πραγματικά. Και είπε ότι μεταξύ άλλων ότι έμεινε, λέει, εκτός 1,5 με 2 λεπτά. Τι εκτός, μωρέ? Σιγά μην έμενε εκτός. Θα τον είχε πάρει ο αέρας τώρα. Δεν ήταν εκτός, απλά ήταν ο μισός εκτός.
1: Όταν έσπασε το τζάμι, ο Λιούμπισα έως το στήθος είχε βγει έξω. Έμεινε εκτός 1,5 με 2 λεπτά. Εγώ καθόμουν πίσω, η κοπέλα που καθόταν δίπλα του τον έπιασε από το χέρι. Τρία άτομα τον τραβούσαμε μέσα. Έπεσαν οι μάσκες, επικράτησε χάος. Ο άντρας μου λιποθύμησε τρεις φορές. Βάλανε μια παλίτσα στο παράθυρο, αλλά τη ρούφηξε έξω.
2: Στο αεροπλάνο επικράτησε πανικός. Όπως λέει η ίδια, μαζί με δύο ακόμη επιβάτες τον τραβούσαν με δύναμη για να τον κρατήσουν μέσα στην καμπίνα. Η ζώνη ασφαλείας και οι άμεσες αντιδράσεις των επιβατών αποδείχθηκαν σωτήριες.
1: Ήμασταν 30 με 40 λεπτά πάνω στον αέρα. Κάποια στιγμή έσπασε το τζάμι. Ο σύζυγός μου καθόταν στη θέση δίπλα στο παράθυρο. Ευτυχώς φορούσε ζώνη. Η ζώνη του έσωσε τη ζωή. Οι αεροσυνοδοί δεν βοήθησαν καθόλου. Οι επιβάτες μας έδιναν νερό. Ούτε τώρα έχει επικοινωνήσει κάποιος από την εταιρεία μαζί μας.
2: Η πτήση είχε απογειωθεί περίπου 40 λεπτά νωρίτερα, όταν ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και ένα από τα παράθυρα έσπασε, προκαλώντας χάος στην καμπίνα. Όπως καταγγέλει, δεν υπήρξε καμία βοήθεια από το πλήρωμα.
1: Ο σύζυγός μου έχει σοβαρά τραύματα, φοράει κολάρο, είναι σε σοκ, ακούει για αεροπλάνα και τρέμει. Εγώ είμαι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, παίρνω ηρεμιστικά. Φοβήθηκα για τις ζωές, φοβήθηκα ότι το αεροπλάνο θα έπεφτε.
0: Κατάλαβες? Συνεντεύξεις όμως δίνεις, έτσι. Σοκαρισμένη, σοκαρισμένη, αλλά συνεντεύξεις μια χαρά σε βλέπω. Λοιπόν, ο πιλότος ψύχρεμος, Έλληνας ο πιλότος, να πούμε εδώ, το αεροσκάφος, το προσγείωσε πίσω εκεί στη Θεσσαλονίκη. Και όλα καλά. Τι μάθημα παίρνουμε από αυτό το περιστατικό? Με τίποτα δεν βγάζουμε τη ζώνη εν ώρα πτήσης. Γιατί βλέπω κάτι έτσι, σας βλέπω πολύ άνετους ορισμένους. Με το που σβήνει η φωτεινή επιγραφή, έτσι προσδεθείτε, μου αρχίζετε τα σουλάτσα μέσα στο αεροπλάνο. Δεν ξέρω, σας πιάνει αυτό που λένε κόψιμο? Εντάξει, σηκώνεσαι μια φορά, δεν θα πας okay, στην τουαλέτα για τσίσα σου, που λέει. Πήγε για τσίσα του. Μια φορά, εντάξει, σε μια πτήση, ξέρω εγώ, δυόμιση, τρεις ώρες. Θα σε πιάσει συχνορία στην πτήση. Λοιπόν, κάθεσαι μετά στο κάθισμά σου, φοράς τη ζώνη. Δεν είναι μόνο έτσι. Το ακραίο αυτό περιστατικό που συνέβη, γιατί δεν συμβαίνει συχνά τώρα. Δεν ακούς συχνά τώρα να αποκολληθεί το παράθυρο. Είναι η αναταράξη. Το δεύτερο, το οποίο μάλλον πρέπει να ξανασκεφτούμε, είναι αν θέλουμε να επιλέγουμε θέση δίπλα στο παράθυρο. Από εδώ και στο εξής. Πρακτικά να σου πω κάτι, εντάξει, το παράθυρο φαντάζομαι ότι αρκετοί το επιλέγουν γιατί θέλουν, παιδί μου, να έχουν μια έτσι, το βλέμμα προς τα έξω, μια εικόνα, να έχουν δυνατότητα, ξέρω, να τραβήξουν μια φωτογραφία κτλ. Okay. Πρακτικά όμως δεν βολεύει, δεν είναι η καλύτερη θέση δίπλα στο παράθυρο. Η καλύτερη θέση είναι η εσωτερική, δίπλα στο διάδρομο. Καταρχάς θες να σηκωθείς, δεν ενοχλείς τον διπλανό σου. Σηκώνεσαι ό,τι να θες, ξανακάθεσαι. Σηκώνεσαι, παίρνεις το βιβλίο σου, ξέρω εγώ, από πάνω από το δουλάπι. Να διαβάσεις ένα βιβλίο. Έτσι. Εξυπηρετήσει πιο εύκολα, παιδί. Σε βλέπει και η αεροσυνοδός, ο φροντιστής. Έτσι. Σηκώνεις το χεράκι σου, που κάνεις νόημα να έρθει να σε εξυπηρετήσει. Ενώ άμα είσαι στο παράθυρο, πρέπει να το χτυπήσει το πάνω, τον μπουτόν να πατήσεις. Και γενικότερα έτσι είναι πιο, είσαι πιο χαλαρός στη θέση την εσωτερική. Απλώνεις λίγο και το πόδι στο διάδρομο όταν σταματάνε να κυκλοφορούν οι συνοδοί. Χαλαρώνει, ξεμουδιάζει λίγο το πόδι. Το αριστερό αν κάθεσαι στην δεξιά πλευρά, το δεξί αν κάθεσαι στην αριστερή. Yes, one day the bar. Πάντα με τη ζώνη φορεμένη όμως. Λοιπόν, ο Σερίφης. I shot the sheriff. Τον βρήκε ο Θοδωρής Αφερίδης στο Μιχάλη το Χρυσοχοίδη, το Σερίφη. Ε, και του έκανε ένα, πώς να το πω, να το πούμε έτσι, ερωτική εξομολόγηση, δεν τη λες. Ένας αγαπώ, μ' αγαπάς μου θύμισε λίγο το... το σκηνικό. Στο θέατρο πήγε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης να απολαύσει το Θοδωρή Αφερίδη. Και είχαμε «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς 2.0».

0: γνωρίζω τόσα χρόνια, σου έχω τυφλή εμπιστοσύνη. Στην Ελλάδα έχουμε μια τάση να κοροϊδεύουμε πάρα πάρα πολύ. Όταν είχα ακούσει ότι θα κάνουμε το ελληνικό FBI,
1: ναι,
0: παιδιά, κατουρίθηκα στα γέλια.
2: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Έλεγα ότι είναι καρακιουζλίκι.
3: Όπα.
0: Σήμερα τα παίρνω όλα πίσω.
3: Έχει γίνει μια κολοτούμπα σήμερα, αν το προσέξατε.
0: Επειδή πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα.
4: Η μπάλα βρίσκει το πουλί.
0: Πρέπει να εμπιστευτούμε ανθρώπους σαν τον Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη, ο οποίος δεν μοιάζει με Έλληνα υπουργό.
5: Τι είπατε!
0: Δεν μοιάζει με Έλληνα υπουργό.
4: Αλλά.
0: Αλλά μου θυμίζεις υπουργός άλλης δυτικής χώρας.
3: Η Ζιμπάμπουε.
0: Ειλικρινά, δεν το λέω τώρα,
1: σας το λέω για κομπλιμέντα, ούτε να το παίξω καλό.
0: Δεν υπάρχει προηγούμενο.
1: Αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα είναι απίστευτη, it's amazing που λένε στα αγγλικά.
6: They're the same picture.
4: Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος.
0: Πρέπει να εμπιστευτούμε ανθρώπους σαν τον Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη, ο οποίος δεν μοιάζει με Έλληνα υπουργό.
7: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
5: Μάλλον κοροϊδευόμαστε. Μάλλον κοροϊδευόμαστε.
8: Στρατηγέ μου, κοροϊδευόμαστε. Έτσι είναι. Μάλλον κοροϊδευόμαστε. Καλημέρα Κώστα Γιατρέα, Πασοκτζή, καλημέρα. Άμα ρουφήξει λέει τον πρώτο, πάει και ο δεύτερος. Και αυτό σου λέω.

Καλημέρα ρε Γκίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλή δύναμη. Θα στείλω τις καλημέρες μου και στη γλυκύτατη κυρία Ιουστίνη, η μαμά του φίλου μου του Δημήτρη, που ξέρω ότι ακούει με ευλάβεια το ραδιοφωνικό μου πρόγραμμα κάθε πρωί.

Και σας ευχαριστώ πολύ. Με τιμάτε. Έχω το πιο αφοσιωμένο κοινό. Είμαστε η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της Δυτικής Ελλάδας. Κάθε πρωί εδώ στον Στίγμα. Από Δευτέρα ως Παρασκευή. Από τις 8 μέχρι τις 10.

Λοιπόν, έχουν πάρει τα πάνω τους, λέει, δουλειές στις pub στην Αγγλία. Οι pub οι οποίες τα τελευταία χρόνια υποφέρουν, κλείνουν η μία μετά την άλλη. Αλλά επειδή πάει η Εθνική Αγγλίας, έτσι, σφαίρα στο Μουντιάλ και είναι στα ημιτελικά πλέον και θα παίξει αύριο με την Αργεντινή, ζωντάνεψαν οι pub. Αυτός ο ταλαιπωρημένος κλάδος έχει λάβει μεγάλη όθηση από την πορεία της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Γιατί ορισμένοι ιδιοκτήτες ήδη αναφέρουν εκρηκτικές πωλήσεις, καθώς αυξάνεται η προσδοκία για μια βραδιά ρεκόρ αύριο με την αναμέτρηση του ημιτελικού με την Αργεντινή. Η διευθύντρια της pub British Oak, Lisa Mail, στο King's Wingford, κοντά στο Dudley, στα δυτικά Midlands, West Midlands, ήταν πανευτυχής μετά την νίκη της Αγγλίας με 2-1 από τη Νορβηγία στο Σάββατο το βράδυ και τις υψηλές εισπράξεις στο ταμείο της pub. Αναμένει εκατοντάδες ακόμη πελάτες για τον επόμενο αγώνα της ομάδας στις 8 ώρα τοπική εκεί, 10 η ώρα το βράδυ εδώ. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι το ίδιο συμβαίνει βέβαια και με τα μπαρ εδώ στο, έτσι, στο νησί. Τσιλιβή, Λαγανά, Γαλλικές, all around. Έτσι, φαντάζομαι το ίδιο έχετε παρατηρήσει, έτσι, οι ιδιοκτήτες μπαρ, pub και γενικότερα έτσι παρομοίων χώρων μαζικής εστίασης.

Στην Αγγλία πάντως λένε ότι πιστεύουν ότι αύριο οι πωλήσεις θα τριπλασιαστούν. Εξαρτάται πώς θα πάει το παιχνίδι. Εν μεταξύ, μην ξεχνάμε έτσι ότι στο παιχνίδι, το παιχνίδι με την Αργεντινή είναι κάτι σαν εκδίκηση για το χέρι του Θεού. Ε? Θυμάστε το γκολ που είχε βάλει ο Μαραντόνα κατά της Αγγλίας με το χέρι του Θεού. Το παγκόσμιο κύπελλο του 86. 40 χρόνια μετά. Για να δούμε, θα είναι ένα sweet revenge για τους Άγγλους αύριο, θα δούμε. Σήμερα ο πρώτος ημιτελικός, Γαλλία-Ισπανία.

0: Don't Stop Till You Get Enough και στο Welcome Store, γιατί πραγματικά δεν σταματάς αν δεν συμπληρώσεις όλη τη λίστα των αγορών σου στις εκπτώσεις τώρα με τις φοβερές προσφορές. Welcome Store All Over Greece, αλλά εδώ στη Ζάκυνθο ακόμα καλύτερα, γιατί έχεις και τους φιλικούς διακανονισμούς αποπληρωμής των αγορών σου στο Welcome Store με πολλές δόσεις. Δώσεις τα μέτρα σου χωρίς τη χρήση κάρτας. Δεν το ξεχνάμε αυτό, πάρα πολύ βασικό. Ετοιμοπαράδοτες σε μεγάλη ποικιλία μοντέλων, θα βρεις σίγουρα αυτή που χρειάζεσαι. Λοιπόν, αν δεν έχεις μαγειρέψει κάτι, δεν έχεις βάλει μπροστά να μαγειρέψεις κάτι αν, για το μεσημέρι, αν δεν έχεις προγραμματίσει κάτι, πάρει το λαδολέμονο 33409 με μαγειρευτά και ψητά το μεσημέρι, μόνο ψητά το βράδυ, λαδολέμονο εκτός Κυριακής καθημερινά με γρήγορο delivery. Έλα ρε Μάκη, καλημέρα Μάκη, καλημέρα.
1: Έλα ρε Στάθη, τις αγγλικές πάπι πρέπει να τις έχει πάρει η UNESCO. Αυτά δεν είναι μαγαζιά.
0: Σωστός, σωστός, η UNESCO έπρεπε να τις έχει πάρει. Καλημέρα Αντίνο Κωστάκη, καλημέρα.

0: At Midnight. T-Connection. Πάμε την τελευταία βόλτα στην αγορά. Επιστρέφω σε λίγο.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985400.
5: Stigma Radio.
6: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
7: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
8: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
9: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας, μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης, μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62075.
10: Ω, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
11: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
10: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
11: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
12: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
13: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
12: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
13: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
14: Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Venus Beach Bar. Με special guest, τον Chris Arna. Μαζί του, η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα, με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιδί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora, 3 events, 1 summer,

0: Μένω στο street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κύβου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Ξυπνήστε!
7: Σήμερα αρέσει, θα έχει το γάλα, ρε πω.

0: Ξυπνήστε!
1: Σήμερα ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε πω.
2: Wants to be somebody. Everybody wants to be somebody.
3: Καλημέρα σας.

Λοιπόν, αυτό ήταν το που ακούσατε προηγουμένως, διασκευή στο Englishman in New York. Είναι το τραγούδι το οποίο ο Sonny Green διασκεύασε, με έβαλε στίχους και βέβαια αφορά στην πορεία της Εθνικής Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Έτσι, Englishman in New York. Με στίχους μέσα, αναφορά στον Bellingham, αναφορά στον Harry Kane, αναφορά στον Declan Rice. Και γενικότερα όλο το story αυτό, 60 χρόνια πόνος. Δεν έχουμε πάρει τίτλο 60 χρόνια από το 66. Τι χαμούλης θα γίνει αν καταφέρει η Εθνική Αγγλίας και κατακτήσει το παγκόσμιο φέτος. Ενδεχομένως να δείτε και την τη σεζόν να επιμηκύνεται.

www.stigmafm.gr, το website, ο ιστότοπος του Stigma Radio. Πληκτρολογείς, πατάς το play, ακούς live το πρόγραμμα του σταθμού ίντερνετικά, βλέπεις τον τίτλο του και τον καλλιτέχνη τραγουδίου που παίζει. Διαβάζεις ειδήσεις, ακούς πρόσφατες συνεντεύξεις, ακούς πρόσφατες εκπομπές. Πας στο... στην υποσελίδα πρόγραμμα, εκεί επιλέγεις το αγαπημένο σου πρόγραμμα και μπορείς να ακούσεις εκπομπές προηγούμενων ημερών. Ενημερώνεσαι για τις ταινίες που παίζουν στο θερινό σινεμά και στο Φόσκολο. Everybody.

Άμα την πας ένα ταξιδάκι, διακοπούλες, θα σε αγαπάει περισσότερο, θα σε αγαπάει καλύτερα, λέει. Έτσι λέει το τραγούδι. Αν πάμε, λέει, διακοπές, το ξέρω ότι θα με αγαπάς περισσότερο, θα με αγαπάς καλύτερα. Είναι φάρμακο οι διακοπές, ρε παιδί μου. Είναι φάρμακο οι διακοπές τώρα. Τι να λέμε, τα ταξιδάκια είναι φάρμακο. Με πολλούς τρόπους.

Λοιπόν, τη μισή μέρα λέει δουλεύουμε για να πληρώνουμε φόρους και εισφορές. Βεβαίως. Το 44,8% είναι η φορολογική επιβάρηση της εργασίας. Ελλάδα 2.0. Μην ακούτε, παιδιά, μα έτσι το παραμύθι. Μειώνουμε τους φόρους, αυξάνουμε τους μισθούς, γιατί ο πληθωρισμός τα καταπίνει όλα. Έχουμε λοιπόν θλιβερότατη πρωτιά στη φορολογική επιβάρηση της εργασίας. Είμαστε πρωταθλητές και στην αύξηση των έμεσων φόρων. Μητσοτάκης 2.0. Αρκεί να δει κάποιος, έτσι, την απόδειξη που παίρνεις από το πρατήριο καυσίμων. Στους φόρους ακίνητης περιουσίας η Ελλάδα κατέχει την τρίτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πίσω από Γαλλία και Βέλγιο.

Εγώ πάντως τώρα δεν ξέρω, εντάξει, για τους φόρους ανησυχώ για την Παρμεζάνα. Ανησυχώ για την Παρμεζάνα, γιατί λέει οι καύσονες απειλούν την Παρμεζάνα. Η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη αρχίζει να αφήνει το στίγμα της παραδοσιακά προϊόντα, όπως η ονομαστή Παρμεζάνα. Παρμιτζάνο, παρμιτζάνο. Από την Εμίλια Ρωμάνια. Το χορτάρι, λέει, λιγοστεύει, η ενέργεια ακριβένει και οι εκτινοτρόφοι χάνουν εισόδημα. Γιατί η θεμέλιο της παραγωγής για την Παρμεζάνα, αν δεν το ξέρατε μέχρι τώρα, είναι το τοπικό χορτάρι που γίνεται σανός, με το οποίο τρέφονται αποκλειστικά οι αγελάδες που παράγουν το γάλα της περιοχής, από το οποίο πασκευάζεται η Παρμεζάνα. Διότι μόνο έτσι θεωρείται γνήσιο το προϊόν, όπως όλα τα, έτσι, τα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης προϊόντα.

προστατευτούν τα ζώα και τον πολύτιμο γάλα τους, λέει. Όταν οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, οι αγελάδες περνούν περισσότερο χρόνο ξαπλωμένες, τρώνε λιγότερο και παράγουν έως και 10% λιγότερο γάλα. Τα άλλα συστατικά που περιέχει η αυθεντική παρμεζάνα, Reggiano, είναι το αλάτι και η πιτιά. Η παραγωγή της επιτρέπεται μόνο σε 5 επαρχίες, κυρίως στην Εμίλια Ρωμάνια. Αν δεν βρέξει λοιπόν το χόρτο, δεν φυτρώνει, δεν μπορεί να παραχθεί σαν νόση και είναι αδύνατο να προμηθευτεί κανείς το γάλα που χρειάζεται για την παρασκευή του τυριού, λέει ο κύριος Μπερτινέλη, ο οποίος είναι πρόεδρος της κοινοπραξίας Παρμιγιάνο Ρετζιάνο. Και τώρα σιγά σιγά κλιματίζονται και οι αχυρώνες, φίλες και φίλοι. Θέλεις κλιματιστικό για τον αχυρώνα σου? Welcome Store!

περνάνε, ζορίζονται και οι... Son, you chose to put them in order. Παραγωγή της Παρμεζάνας. For... Τι να κάνεις, να κάθεσαι, κάθεσαι.

Πάμε σιγά σιγά για το τέλος. Με υπέροχο If You Wait London Grammar, πειραγμένο από τον Jacques Lecomte.

0: Αύριο πάλι μαζί. Την ίδια ώρα εδώ στον Στίγμα, στο 97.6. Αύριο Τετάρτη. Ως τώρα, διάλεγε τις μουσικάρες, σχολιάζοντας την επικαιρότητα από την καλή και την ανάποδη. Όπως κάθε πρωί από Δευτέρα ως Παρασκευή, ο Στάθης λογοθέτης.
1: Αγαπημένε μου!
0: Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε και σήμερα.
2: Αχ, αυτή η φωνή σου και όταν τραγουδάς και όταν μιλάς.
0: Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους. Να είστε χαρούμενοι. Και ευγενικοί με τους γύρω σας, γιατί η ζέστη έτσι ανεβάζει λίγο την ένταση. Δημιουργεί έναν εκνευρισμό. Ψυχραιμία.
3: Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι προσφέρετε στο κοινό?
4: Σοκολατάκι.
0: Πάρτε ένα σοκολατάκι έτσι να σας χαλαρώσει από το φουρνάρικο. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
5: Στίγμα. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
6: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
7: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
8: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Ντανίλο Πλέσοου, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio, Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
10: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
11: Zakynthos, ναι, here is. Καλά είσαι.
10: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food? Hotels, a bank, a shopping.
11: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
12: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
13: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
14: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
13: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
14: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
15: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
16: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
17: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
18: Πεντηκοστό δεύτερο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελο.

0: Στίγμα Radio.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Βεβαίως και ακούτε Στίγμα και μετά το Στάθη Λογοθέτη. Συνεχίζουμε εδώ μέχρι τις 12. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Σήμερα που είναι Τρίτη 14 Ιουλίου. Πότε φτάσαμε στα μισά του Ιουλίου, ούτε που το κατάλαβα. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά, ζωντανά ή αργότερα, on demand, όποτε θέλετε, μέσω του stigmafm.gr και βέβαια, επισκεπτόμενοι το site, έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Στέλνοντας το δικό σας μήνυμα, ηχητικό ή γραπτό, μέσω Viber, μέσω WhatsApp ή μέσω email. Εσείς επιλέγετε. Στους 33 η θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι, στο ανώτερο δηλαδή που θα φτάσει, ασθενείς άνεμοι, βορειοδυτική, μάλλον αρχικά είναι νότιο-δυτική και μετά θα πάνε σε βορειοδυτικούς το βράδυ, που σημαίνει ότι θα έχουμε και λιγότερη υγρασία από τις προηγούμενες ημέρες, ασθενείς βέβαια. Φυσικά έθριος ο καιρός. Στην παρέα μας είναι πάντα η Levante Ferries. Η Levante Ferries πραγματοποιεί 6 δρομολόγια, 6 από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο, 6 από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη. Οι ώρες των δρομολογίων είναι στο site levanteferries.com και από εκεί μπορείτε να αγοράσετε εσείς το εισιτήριό σας διαδικτυακά, γρήγορα και απλά, χωρίς να χωθείτε, χωρίς να τρέχετε με την κίνηση και όλα αυτά που συμβαίνουν στο νησί τέτοια εποχή, στα εκδοτήρια ή στο λιμάνι. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο έρχεται άμεσα στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου ή κάποιας άλλης συσκευής, που σημαίνει ότι θα πάτε μετά στο δρομολόγιο, στο πλοίο δηλαδή, θα γίνει το check-in και θα επιβιβαστείτε. Αν θέλετε να ντύσετε έναν εξωτερικό χώρο με γκαζόν, η εταιρεία Bratis διαθέτει τεχνητό γκαζόν 5ης γενιάς, δηλαδή τελευταίας γενιάς, που είναι και ιδιαίτερα ανθεκτικό. Αν θέλετε να βρείτε συστήματα σκίασης, εκεί υπάρχουν. Αν θέλετε έπιπλα, καινούργια έπιπλα, να αλλάξετε την επίπλωση του σπιτιού σας, θα βρείτε αυτά της Sofa Company μόνο στον Πράτη. Τα δε λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ, αποκλειστικά για τη Ζάκυνθο, στο κατάστημα Μπράτης, Φωσκόλου 19. Σε όλα τα είδη οι τιμές είναι εξαιρετικές και οι προσφορές είναι μεγάλες και καθημερινές. Να πω σήμερα χρόνια πολλά για τον Ακύλα, Ακύλας, Δήμη, Δήμο, Νικοδήμη, Νικόδημο, μάλιστα,

Σήμερα δε είναι Διεθνής ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Είναι μια ετήσια εκδήλωση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που γιορτάζεται 14 Ιουλίου, σαν σήμερα βέβαια. Δημιουργήθηκε το 2012 από την Καναδή ακτιβίστρια Κάτιε Βαν Λούν για να τιμήσει τα άτομα που ταυτοποιούνται εκτός του διαδικού φύλου και για να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τα ζητήματα που τους αφορούν και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Σημαντικά γεγονότα κάποτε σαν σήμερα, το 1789 πέφτει η Βαστίλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης, εθνική εορτή βέβαια της Γαλλίας. Σαν σήμερα, 14 Ιουλίου, το 1795, η Μασαλιώτιδα υιοθετείται και επισήμως ως ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Γράφτηκε το 1792 από τον Ρουζέ Ντελίλ. Και βέβαια σήμερα, νομίζω σήμερα είναι, ναι, Γαλλία-Ισπανία, Μουντιάλ. Λέτε οι Γάλλοι να έχουν και ένα λόγο επιπλέον πατριωτικό, έτσι καταλαβαίνετε. Έτσι ως κίνητρο για να κερδίσουν την Ισπανία και να πάνε τελικό, θα το δούμε. Το 1809 πέθανε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, κατά κόσμων Νικόλαος Καλυβρούτσης. Θεωρείται μία από τις ηγετικές μορφές της κίνησης των Καλυβάδων Πατέρων, συγγραφέας του Πυδαλίου, της Φιλοκαλίας και του Ευεργετινού. Το 1824 12.000 Τουρκαρβανοί υπό τον Ιουσούφ Περκόφτσαλη, ξεκινώντας από τη Γραβιά, επιτίθενται στην Άμπλιανη Φωκίδος, όπου έχουν οχυρωθεί 3.000 Έλληνες υπό τον Νάκο Πανουριά, και μετά από μια σκληρή μάχη οι Έλληνες τρέπουν σε φυγή τους Τουρκαλβανούς και τους καταδιώκουν επί 3 ημέρες. Το 1868 γεννήθηκε η Γερτρούδη Μπέλ, Βρετανίδα πράκτορας, αρχαιολόγος και συγγραφέας. Τι έγινε ρε παιδιά με τα μηνύματα? Ναι, μισό λεπτό, χαλαρώστε λίγο. Λοιπόν, η οποία λοιπόν Γερτρούδη Μπέλ, Γερτρούδη Μπέλ, επαναλαμβάνω, Βρετανίδα πράκτορας και αρχαιολόγος και συγγραφέας, είναι αυτή που φέρεται να εφήβρε το Ιράκ με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα. Θεωρείται δηλαδή ότι σχεδίασε τα σύνορα της χώρας, τα οποία περιλάμβαναν 3 μεγάλες διοικητικές περιφέρειες της πρώην Μεσοποταμίας. Κάποιοι μάλιστα την αποκάλεσαν και ως μη εστεμένη βασίλισσα του Ιράκ.

Λίγο χαλαρώστε με τα μηνύματα, καλά κάνετε και τα στέλνετε, ένα-ένα. Λοιπόν, το 1896 γεννήθηκε ο Buenaventura Durruti, Ισπανός αναρχικός από τις ηγετικές φυσιογνωμίες της Δημοκρατικής Παράταξης των Ισπανικών Φιλιών. Το 1918 γεννήθηκε ο Σουηδός σκηνοθέτης Ingmar Bergman, με την υπογραφή του σε σπουδαία έργα Φάνη και Αλέξανδρος, Κραυγές και Ψήθυροι, Σκηνές από ένα γάμο. Το 1941 γεννήθηκε ο Τζίμι Όσμοντ, μέλος των Όσμοντς. Το 1943 πέθανε ο Λούτζ Λόγκε, Γερμανός αθλητής του μήκους, του άλματος εις μήκους, ο μεγάλος αντίπαλος του τεράστιου Τζέσε Όουενς, στον τελικό αγωνίσματος εκεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936. Το 1956 γεννήθηκε ο Steve Walsh, frontman των Kansas, ενώ το 1972 κυκλοφορεί το The Rise of Fall of Ziggy, The Rise and Fall of Ziggy, Ziggy Stardust, του σπουδαίου David Bowie. Εμείς ακούμε λίγο David Bowie, Cat People. Το 1992 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά από τη 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος, όπου σκοτώνεται ο περαστικός Θάνος Αξαρλιάν.

Ενώ το 2003 πέθανε ο Κομπάι Σεγκούντο, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Φρανσίσκο Ρεπιλάδο, Κουβανός κιθαριστής και συνθέτης, που απέκτησε διεθνή φήμη το 1997 με το άλμπουμ Buena Vista Social Club, το οποίο και απέσπασε πολλά γκράμι, ενώ εμφανίστηκε και στην ομώνυμη ταινία. Αυτά ήταν τα πιο σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν κάποτε σαν σήμερα 14

να χαιρόμαστε την ανακοχή και τη συμφωνία στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή αν αυτό είναι, εδώ δηλαδή μιλάμε για απίθανα πράγματα, έτσι. Τρίτη διαδοχική νύχτα έχει χθεσινή αεροπορικών επιδρομών από τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Αντίδραση βέβαια από Ιράν που έπληξε εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν. Ιρανικοί πύραυλοι κρούς προκάλεσαν και τον θάνατο ενός ναυτικού σε δεξαμενόπλοιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στα στενά του Ορμούζ. Και η πλάκα είναι, που δεν υπάρχει πλάκα βέβαια στην υπόθεση αυτή, ότι ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, ακούστε τώρα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλλει εκ νέου αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια και την επιβολή φόρου διέλευσης 20% στα πλοία που διασχίζουν τα στενά του Ορμούζ, και ενώ απειλεί για περαιτέρω πλήγματα, είπε ότι ναι, είναι πιθανή η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Εδώ δηλαδή πλέον, εντάξει, δεν, τι να πω, η λογική έχει πάει περίπατο προπολού βέβαια. Και όπως αντιλαμβάνεστε, οι τιμές των καυσίμων παίρνουν και πάλι την άνοδο, όπως φυσικά αυξάνεται και η διεθνής ανησυχία για το τι μελιγενέστε και πού θα φτάσουμε.

πάντα σε κεντρική σκηνή απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι για τον εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Και ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης οδηγείται και η 46χρονη, που και αυτή κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό.

στον ΣΥΡΙΖΑ γίνει το κακός χαμός, τα ξαναλέμε. Μεταξύ Δούρου, κυρίως της κυρίας Δούρου και την κυρίου Πολάκη, δεν μπορεί να εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές ποσοστό για τον ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Δούρου, είπε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος μάλιστα δηλώνει ότι δεν είναι περιπτεράς, προφανώς και δεν είναι, αλλά όπως είπε, πάω να χτυπήσω το σούπερ μάρκετ του Μητσοτάκη.

Καλά, μιλάμε για απίθανες δηλώσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, από στελέχη. Η κυρία Κρήτα, ας πούμε, δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το πρικοσέντονο μιας γιαγιάς, για να το πάρουμε και να φύγουμε.

Πάμε τώρα στα τοπικά μας θέματα. Υπεγράφει η σύμβαση μεταξύ Δήμου και ιδιώτη για την ενίσχυση της αποκομιδής των απορριμμάτων.

Μας είχε προειδεάσει περίπου 10 ημέρες πριν και ο αντιδήμαρχος Καθαριώτας, ο κύριος Γιακουμέλος, το είχε πει, το είχε αναφέρει ότι εντός 10 ημερών, μας είχε πει, θα υπάρχουν εξελίξεις, και όντως υπάρχουν πλέον. Έχουμε πλέον την υπογραφή της σύμβασης, με τη Δημοτική Αρχή να δηλώνει σταθερή στις δεσμεύσεις της για μια καθαρή Ζάκυνθο όλο το χρόνο. Αλλά από την άλλη έχουμε και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Από την μείζωνα αντιπολίτευση, από τη δύναμη ελπίδας, με επικεφαλή στον κύριο Τσουρουνάκη. Με καταγγελίες για επιβάρυνση σημαντικά των οικονομικών του Δήμου. Άρα και κατ' επέκταση σύμφωνα με τη δύναμη ελπίδας και των Δημοτών. Και ότι είναι ορατός ο κίνδυνος νέων αυξήσεων στα δημοτικά τέλη μέσα στο επόμενο διάστημα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Η δύναμη ελπίδας και ο κύριος Τζουρουνάκης κάνουν λόγο και για κακοδιαχείριση, για οικονομικό ρυφηφή συγκεκριμένα.

δημιουργία αυτόνομης υπηρεσίας δημοτικής περιουσίας στον Δήμο, για τη νομική θωράκιση της δημοτικής περιουσίας, για την πλήρη αποτύπωσή της. Σημαντικό θέμα και αυτό, έτσι, η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, να ξέρουμε ποια είναι και πώς μπορούμε να την αξιοποιήσουμε, η σωστή διαχείρισή της και τη δημιουργία, αν θέλετε, και αναπτυξιακών προοπτικών. Και αυτό το θέμα θα μας απασχολήσει σήμερα.

Να πούμε επίσης ότι η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου συμμετέχει στην πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας που προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ. Η στάση είναι από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Μετέχει βέβαια και η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, η ΟΕΝΓΕ δηλαδή. Πραγματοποιείται ενάντια στις προωθούμενες συνταγματικές αναθεωρήσεις, οι οποίες ανοίγουν τον δρόμο, όπως αναφέρει και το δελτίο τύπου, για την άρση της συνταγματικής κατοχύρωσης της νομιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και προωθούν αλλαγές στο άρθρο 16 που αμφισβητούν το δημόσιο χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης και μέσω της αναθεώρησης του άρθρου 79 θέτουν σε κίνδυνο τη διασφάλιση της χρηματοδότησης σε υγεία, παιδεία, πρόνοια και κοινωνική ασφάλιση. Οι νοσοκομειακοί γιατροί Ζακύνθου διεκδικούν μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ουσιαστική ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης για υγεία, πρόνοια, κοινωνική ασφάλιση και παιδεία, να μην κατοχυρωθούν συνταγματικά τα πρωτογενή πλεονάσματα και οι περιορισμοί στις κοινωνικές δαπάνες, αύξηση 20% σε μισθούς και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού,

Ακούτε Στίγμα εδώ μαζί μέχρι τις 12. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Επαναλαμβάνω, μέσω του site stigmafm.gr μπορείτε να στέλνετε το δικό σας μήνυμα μέσω WhatsApp ή Viber ή email. Εσείς επιλέγετε τον τρόπο. Έχετε αυτή τη δυνατότητα.

Αν θέλετε να κοιμάστε ξεκούραστα, καλύτερα, ονειρεμένα, πρέπει να αποκτήσετε ένα κορυφαίο ανατομικό στρώμα, το καλύτερο παγκοσμίως. Είναι της Elite Strom και πιο συγκεκριμένα η σειρά Σύλλη της Elite, που είναι πρώτη σε πωλήσεις διεθνώς. Αυτά τα υπέροχα μοναδικά ανατομικά στρώματα τα διαθέτει μόνο η εταιρεία Μπράτης στο μεγάλο εκθεσιακό της χώρο στο Γαϊτάνι. Παίρνουμε μια ανάσα, σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: Ερημιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
2: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
3: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
2: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
3: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
2: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
3: Εισιτήρια, Deja Brew.
2: Ticketservices.gr. Χρυσός χορηγός Dezabrou.
3: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
2: Levante Ferries.
3: Manfredas Laundries.
2: Ξένος ATV.
3: Ορανών Καπαρέλης.
2: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
3: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
2: Δοδόνη.
3: Expert Κλαβιανός.
2: Eyesight Optics.
3: Fresh Fruiters.
2: Φουρνάρικο.
3: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Strada Marina. Αλέστα. Σταθμός.
2: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM. Γραμμικό.

0: όταν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26 950 25 798.
0: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς, που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική, λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26 95 0 22 644 και 69 74 43 62 60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο.
7: Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον Στίγμα, 38 λεπτά μετά τις 10, σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου, Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Η καταγραφή, η προστασία αλλά και η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για κάθε Δήμο, θα έλεγα, διότι συνδέεται με την σωστή διαχείρισή της, με τη δημιουργία αναπτυξιακών προοπτικών, με τη διαφάνεια. Ο Δήμος Ζακύνθου, όπως αναφέρει, έχει προχωρήσει σε σημαντικά βήματα για την πλήρη αποτύπωση και τη νομική θωράκιση της περιουσίας του. Για αυτά τα θέματα θα μιλήσουμε τώρα με τον υπεύθυνο, βέβαια, της δημοτικής περιουσίας του Δήμου μας, τον κύριο Διονύσιο Τουρκάκη, που είναι και πρόεδρος ΔΕΙΑΣ. Ταυτόχρονα τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Τουρκάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Μπάστα.
0: Πόσο μεγάλη είναι σήμερα τελικά η δημοτική περιουσία του Δήμου μας και ποια ήταν η εικόνα που παραλάβατε όταν αναλάβατε την ευθύνη αυτού του συγκεκριμένου τομέα?
1: Ναι, αυτή τη στιγμή έχουν σχεδόν μετρηθεί πάνω από 7.000 στρέμματα, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο.
0: Ναι.
1: Βέβαια όλο αυτό είναι, έχουν υποβληθεί στο κτηματολόγιο προκειμένου να δούμε που θα καταλήξει τελικά ανάλογα με τις ενστάσεις και τις αφιζητήσεις που θα υπάρχουν, και θα καταλήξει, αφού τελειώσει το κτηματολόγιο, θα καταλήξουν στο τελικό νούμερο. Τι παραλάβαμε? Παραλάβαμε κάποιες δηλώσεις στο κτηματολόγιο από την προηγούμενη δημοτική αρχή, και ένα τμήμα κτηματολογίου που, που υπήρχε το τμήμα από το 2012, αλλά κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημοτικής αρχής δεν ήταν θελεκωμένο με μόνιμο προσωπικό. Είχε δύο συμβασιούχους που μάζευαν τις δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Και απλά είχαν υποβληθεί κάποιες δηλώσεις ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο χωρίς να έχουν τοπογραφικά, χωρίς να έχουν είχαν κάποια δικαιολογητικά, και έπρεπε να υποβληθούν και οι υπόλοιπες δηλώσεις που ήταν μέχρι τις 31/12/2025.
0: Ναι. Αυτή όλη η διαδικασία, κύριε Τουρκάκη, της συγκέντρωσης των τίτλων ιδιοκτησίας, των απαραίτητων εγγράφων, πόσο δύσκολη ήταν? Φαντάζομαι ήταν πολύ δύσκολη, έτσι?
1: Ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Μιλάμε ότι κάθε ακίνητο μπορεί να είχε και 50% έγγραφα, ή να ψάχναμε να βρούμε τα έγγραφά τους, ή να έχουν να δούμε πού είναι, αν είναι ένα ακίνητο, αν είναι δύο. Πολλά ήταν και μπερδεμένα μαζί.
0: Ναι.
1: Ξεκινήσαμε με τους προέδρους. Καταρχήν ξεκινήσαμε με το να στελεχώσουμε το τμήμα.
0: Ναι.
1: Γιατί καταλαβαίνετε ότι ένα τμήμα τέτοιο πρέπει να έχει μια συνέχεια που να γνωρίζει ο κάθε υπάλληλος που είναι την υπόθεση και την ιστορία της από πίσω, και αν αλλάζει ανά 6 μήνες προφανώς δεν μπορεί να λειτουργήσει.
0: Mm-hmm.
1: Μπήκαν λοιπόν 3 μόνιμοι υπάλληλοι. Μπήκε προϊσταμένη μια έμπειρη υπάλληλος, η οποία πολλά χρόνια ασχολείται και με το ΤΑΠ και με τα ακίνητα. Ήξερε λοιπόν την διαδικασία. Στελεχώθηκε με άλλα 2 άτομα μόνιμο προσωπικό που βοήθησαν στη συλλογή και στην διακήρυξη των εγγράφων. Έγινε μια ανάθεση σε εταιρεία προκειμένου να αποτυπωθεί αυτή η έκταση, και μέσα σε 8 μήνες έγιναν περίπου 800 τοπογραφικά και φτιάχτηκε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα.
0: Ναι.
1: Παρότι υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις γενικότερα για τη διαδικασία, αποδείχθηκε ότι γνωρίζαμε πολύ καλά τι κάναμε και ξέραμε τι θέλαμε να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι πλέον έχει ψηφιοποιηθεί και η περιουσία και τα έγγραφά της, είναι σε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Ενημερώνεται και μπαίνουν καινούργια στοιχεία.
0: Αυτό που αναφέρεται, κύριε Τουρκάκη, ότι έχει ψηφιοποιηθεί πλέον η δημοτική περιουσία, στην πράξη τι σημαίνει? Για να καταλάβει ο απλός πολίτης, ας πούμε.
1: Θα σας πω.
0: Ποια είναι τα πλέον εκτήματα?
1: Ναι, σημαίνει ότι έχουμε το χάρτη της ακίνητου.
0: Ναι.
1: Πηγαίνουμε στο χωριό που μας ενδιαφέρει, βλέπουμε το ακίνητο που μας ενδιαφέρει και πατάμε πάνω του και βλέπουμε όλα τα έγγραφά του.
0: Ναι.
1: Όταν τα τυπώσουμε μπορούμε να δούμε τι ακριβώς έχει. Ή υπάρχει από πίσω ένας πίνακας με κριτήρια που ψάχνουμε, ας πούμε, το ακίνητο στο Βανάτο, ξέρω εγώ, και βρίσκουμε τα ακίνητα του Βανάτου, ή το ακίνητο που είναι με το όνομά του και ψάχνουμε και βρίσκουμε από εκεί. Άρα πλέον δεν χρειάζεται να ανοίγεις φακέλους, να ψάχνεις,
0: ναι,
1: να κάνεις τη γραφειοκρατική δουλειά που έκανες παλιά. Τα έχεις όλα σαν υπολογιστή, στο κινητό σου, οπουδήποτε, και μπορείς ανά πάσα στιγμή να δεις είτε εσύ, είτε οποιοδήποτε τα στοιχεία αυτά, ναι, που χρειάζεται. Εννοώ οποιοδήποτε από την υπηρεσία.
0: Σε ό,τι αφορά την νομιμοποίηση των δημοτικών κτηρίων και την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε?
1: Είναι το δεύτερο στάδιο. Εκεί λοιπόν, αφού γίνει η οριστικοποίηση των ακινήτων ότι, που έχουν μπει ήδη στο Ε9 και ξέρουμε ποια είναι τα ακίνητα, εν συνεχεία θα πρέπει να γίνει η διαδικασία που θα νομιμοποιήσουμε τα κτίρια. Τα κτίρια θα βγουν οι ταυτότητες ακινήτων,
0: ναι,
1: και πλέον θα είναι έτοιμα για οποιοδήποτε συμβόλαιο χρειάζεται να γίνει, είτε αξιοποίησης, είτε ενοικίασης, είτε πώληση, είτε οτιδήποτε.
0: Υπάρχουν περιπτώσεις καταπατημένων δημοτικών εκτάσεων στο νησί
1: υπάρχουν
0: που διαπιστώσατε?
1: Υπάρχουν περιπτώσεις καταπατημένων και υπάρχουν και περιπτώσεις διεκδικήσιμη. Κυρίως αυτά είναι σε σχέδια πόλεως. Έχουν διαπιστωθεί κάποια πράγματα. Περιμένουμε να γίνουν οι ενστάσεις προκειμένου να έρθουν αυτά τα κίνητα στη δική μας μερίδα. Και εν συνεχεία θα πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες. Βέβαια, αυτό είναι αρκετά νωρίς ακόμα. Μόλις προχωρήσει η διαδικασία θα το δούμε.
0: Άρα λοιπόν, κλείνοντας με αυτό το κεφάλαιο, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει μια σωστή αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας για να ενισχύσει τα οικονομικά του Δήμου, χωρίς να επιβαρύνει βέβαια τους δημότες?
1: Προβλέπεται από την νομοθεσία, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, να συνταχθεί το σχέδιο διαχείρισης ακίνητης περιουσίας.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν κάθε ακίνητο θα μπει μέσα και θα προταθούν οι τρόποι αξιοποίησης. Παράδειγμα, λέω, ένα κοινοτικό γραφείο μπορεί να δοθεί σε έναν σύλλογο έναντι κάποιου αντιτίμου ή δωρεά. Το θέατρο θα μπορεί να νοικιάζεται ή να γίνει όποια διαδικασία γίνεται, ας το πούμε, πιο ξεκάθαρη και πιο νόμιμη.
0: Ναι.
1: Άλλοι χώροι μπορεί να νοικιαστούν ακόμα και για αγροτεμάκια. Υπάρχουν σε περιοχές όπως είναι η Λάρισα που νοικιάζουν σε αγρότες για να κάνουν καλλιέργειες.
0: Ναι.
1: Ακίνητα όπως είναι στην Αθήνα μπορούν είτε να απολυθούν, είτε να νοικιαστούν, είτε να αξιοποιηθούν με άλλο τρόπο. Όλο αυτό θα γίνει για την περιουσία αναλυτικά. Εκεί μετά θα πρέπει ο Δήμος να το εφαρμόσει και να το λειτουργήσει.
0: Έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα για να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία?
1: Έχουμε εφόσον οριστικοποιήσουμε τα κίνητα, γιατί αυτή τη στιγμή το πρώτο που χρειάζεται είναι να έχουμε τα τους τρεις ηλιοκτησίας. Όμως αυτή τη στιγμή, επειδή το κτηματολόγιο είναι ανοιχτό, δεν έχουμε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή δεν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, ένα-δύο ερωτήματα, αν μου επιτρέπετε, σε ό,τι αφορά τη ΔΕΙΑΣ. Σχετικά με τους 50 μεγάλους οφειλέτες που στείλατε ξεκάθαρο μήνυμα ότι μέχρι εδώ πρέπει να γίνει μία ρύθμιση, να έρθετε να πληρώσετε, να κάνετε ρύθμιση κτλ. Υπάρχει ανταπόκριση από αυτούς?
1: Έχει υπάρξει μια ανταπόκριση σε κάποιους. Βέβαια δεν έχουμε στείλει ακόμα μέχρι την Παρασκευή θα τα στείλουμε.
0: Α, δεν έχουν στάλει σε όλους?
1: Δεν έχουν στάλει σε όλους, ναι. Υπάρχει μια, ας το πω, μια κινητικότητα, αλλά νομίζω ότι με το που θα παραλάβουν τις επιστολές θα υπάρξει περισσότερη κινητικότητα.
0: Μιλάμε τώρα για ποσά που αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια.
1: 2 εκατομμύρια, ναι. Υπάρχουν ποσά που είναι στις
0: 50. Συνολικά,
1: ναι. Συνολικά είναι περίπου 2 εκατομμύρια, ναι.
0: Μάλιστα. Θυμάμαι, να το πω διαφορετικά, στην πόλη σήμερα υπάρχουν περιοχές που παίρνουν κάθε μέρα νερό, που υδροδοτούνται?
1: Υπάρχει η περιοχή της Αγίας Τριάδος. Από τη Μητρόπολη μέχρι το Πλειονέρι και από την παραλία του ΕΟΤ, της ΕΟΤ, μέχρι τη Φιλικών.
0: Κάθε μέρα,
1: καθημερινά,
0: καθημερινά υδροδοτείται. Τώρα, πότε θα φτάσουμε στο επίπεδο που όλοι θέλουμε να υδροδοτείται όλη η πόλη καθημερινά?
1: Ελπίζουμε του χρόνου να είμαστε σε καλύτερο στάδιο. Θέλουμε κάποιες παρεμβάσεις να κάνουμε. Νομίζω θα βοηθήσει και το εργοστάσιο, η μονάδα επεξεργασίας του νερού.
0: Ναι.
1: Νομίζω σταδιακά, σιγά σιγά μπορούμε να δίνουμε σε κάποιες περιοχές. Απλά πρέπει να αυξήσουμε λίγο την ποσότητα του νερού με κάποιες γιατρές ή κάτι διαφορετικό.
0: Να πούμε ότι για την επεξεργασία του νερού υπάρχει ήδη χρηματοδότηση. Τα έχουμε πει.
1: Και ήδη συντάσσεται η μελέτη και η περιβαλλοντική αριοδότηση και η μελέτη τεχνική.
0: Άρα λοιπόν μπορούμε να ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα έχουμε συνεχές και μόνιμο νερό καθημερινά, συνέχεια δηλαδή. Άρα θα καταργήσουμε και τα ντεπόζιτα, φαντάζομαι. Κάποια στιγμή.
1: Ας το πάμε σιγά σιγά. Θέλουμε να έχουμε συνεχή ποσότητα νερού.
0: Ναι.
1: Εν συνεχεία καλύτερη ποιότητα.
0: Μέσω της επεξεργασίας.
1: Ακριβώς. Και στο τέλος να είναι πόσιμο το νερό. Και τα αντεπόζητα θα καταργηθούν από μόνα τους.
0: Μάλιστα. Κύριε Τουρκάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
1: Yes. Yes.
0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά και τη δημοτική περιουσία και τις εξελίξεις επί αυτής και με τη δημιουργία αυτόνομης υπηρεσίας. Ου, πάλι David Bowie και Mick Jagger. Oh, oh, oh. Dancing in the streets. Lovely. Αλλά και έτσι το όραμα της ΔΕΙΑΣ για συνεχές νερό, τουλάχιστον στην πόλη σε πρώτη φάση, για καλύτερης ποιότητας νερό, φτάνοντας μέχρι του σημείου να έχουμε και πόσιμο νερό. Δεν ξέρω πότε θα έρθει εκείνη η μέρα να το δω αυτό στην πράξη, πραγματικά δηλαδή.

Viber, email. Εσείς επιλέγετε τον τρόπο. Ξεκίνησε από σήμερα και η εφαρμογή της μείωσης κατά 10 λεπτά το λίτρο στην απλή αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης στις τιμές πώλησης των διελιστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων. Ελπίζω να το δούμε αυτό και στην Αντλία, έτσι. Όλοι μας.

Η εταιρεία Μπράτης διαθέτει κουρτίνες και κουρτινόξυλα, σεντόνια, υφάσματα και για εξωτερικούς χώρους βέβαια, έτσι. Αδιάβροχα και ανεξίτηλα. Για το υπνοδωμάτιό μας τα καλύτερα ανατομικά στρώματα που υπάρχουν παγκοσμίως, αυτά της Elite Strom. Υφάσματα, επαναλαμβάνω, και τα λευκά είδη φυσικά, νεφ, νεφ και γκύλα ροζ, αυτά τα βρίσκεται στην πόλη, Φωσκόλους 19. Όλα τα είδη είναι σε προσιτές τιμές και οι μεγάλες προσφορές είναι καθημερινές. Η Levante Ferries πραγματοποιεί 6 δρομολόγια καθημερινά από και προς τη Ζάκυνθο. Αγοράζετε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσω του site levanteferries.com. Εύκολα, γρήγορα και απλά, οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλετε. Και γλιτώνετε ταλαιπωρία, τρέξιμο, άγχος και όλα τα συνεπακόλουθα. Να θυμίσω ότι οι ώρες των δρομολογίων είναι από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο καθημερινά 8 παρατέταρτο το πρωί, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4, 5 και 4 το απόγευμα, 9.30 το βράδυ. Από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη είναι 5.30 το πρωί, 8, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4 και 7.30 το απόγευμα.

Λοιπόν, όπως έλεγα και από το ξεκίνημα της εκπομπής, έχει δημιουργηθεί έτσι μια πολιτική αντιπαράθεση για άλλη μια φορά σε τοπικό επίπεδο, αυτή τη φορά με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης με ιδιώτη ή εξωτερική βοήθεια, αν θέλετε, για την ενίσχυση της αποκομιδής απορριμμάτων. Η σύμβαση υπεγράφει μεταξύ Δήμου και ιδιώτη. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει στην συνέχεια της εκπομπής.

0: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
1: Τι θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν?
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Oh, 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελ.
8: Σε οθόνη μυστική.
9: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινό Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινό Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
4: Στίγμα.
10: Το φέρι μπιζού.
11: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 11, βεβαίως και ακούτε Στίγμα, μαζί μέχρι τις 12, Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Γνωρίζαμε τον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για συνεργασία με ιδιώτες ό,τι αφορά την αποκομιδή των απορριμμάτων. Από την αρχή της πρόθεσης αυτής υπήρξε έντονη αντίδραση από την αντιπολίτευση. Τελικά αυτή η πρόταση έγινε πράξη, υπεγράφει η σύμβαση. Με τη Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο, τον κύριο Στασινόπουλο, να αναφέρουν ότι έρχεται μια νέα εποχή, ότι πλέον θα μπορεί να γίνεται με καλύτερο τρόπο η όλη αποκομιδή των απορριμμάτων για όλο το χρόνο. Η αντιπολίτευση όμως εξακολουθεί και έχει τις αιτιάσεις της. Η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας κάνει λόγο για υπέρογκο οικονομικό κόστος. Αναφέρει ότι αυτή η σύμβαση επιβαρύνει υπέρμετρα τα οικονομικά του Δήμου, άρα και τους δημότες. Εκφράζει επιφυλάξεις για τον τρόπο που ανατέθηκε το έργο, για την εξαίρεση της ανακύκλωσης από τη σύμβαση και ότι άμεσα ενδέχεται ή θεωρεί ότι θα έρθουν νέες αυξήσεις στα δημοτικά τέλη. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά βεβαίως τώρα με τον επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας, τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους Αγιοτινούς.
0: Κύριε Τσουρουνάκη, θεωρείτε ότι αυτή η σύμβαση θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε νέα αύξηση δημοτικών τελών? Ποια είναι τα σημεία τα οποία εσείς χαρακτηρίζετε γκρίζα ή τέλος πάντων θολά?
1: Είναι το μόνο σίγουρο ότι θα οδηγηθούμε σε νέες αυξήσεις. Ήδη ο προϋπολογισμός των τελών είναι ελληματικός, παρόλο στις μεταφορές που έχει κάνει η Δημοτική Αρχή από τα τέλη παρεπιδημούντων και από άλλους κωδικούς,
0: ναι,
1: όπως και από τη ΣΤΑΤΑ. Λοιπόν, είναι το μόνο σίγουρο ότι θα οδηγηθούμε σε αυξήσεις, γιατί αν θυμάμαι καλά, είμαι ταξίδι και δεν έχω τα στοιχεία μου,
0: ναι,
1: το έλλειμμα είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο μετά τις μεταφορές, δες που είπαμε.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Τα τέλη ήταν 2,90, πήγανε 11 ευρώ, μετά που οι αποκεντρωμένοι, μετά από όσα σχετικά μας, κατέβηκαν στα 7 ευρώ. Κάποιοι χρησιμοποιούν την εποχικότητα που είναι 5,5 ευρώ, φτάνει ή δεν φτάνει στο μισό. Πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις. Η πλειοψηφία όμως των Αιγυπτινών και οι επιχειρήσεις πληρώνουν 7 ευρώ.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στην εποχικότητα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αυτό για μας είναι βρυφηθεί το όνομα, το είπα χθες σε έναν συνάδελφό σας, θα το πω και ληστεία, τις τέπες των Ζαγεθινών. Δεν μπορεί μια υπηρεσία που όλοι μαζί η υπηρεσία έχει στο Δήμο επί εποχή Στασινόπουλου.
0: Ναι.
1: Το 24 και το 25. Στο Δήμο κάτω από 2 εκατομμύρια μαζί με την ανακύκλωση, και παρόλο τις πολλές προσλήψεις που γινότανε στο τμήμα καθαριότητας του Δήμου, στη διεύθυνση καθαριότητας και χρησιμοποιούνται σε άλλα πόστα, παρόλα αυτά μόνο την πρώτη φορά προσελήφθησαν με οκτάμενες συμβάσεις 250 άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτά επιβαρύναν τα τέλη. Εστίγιζε κάτω από 2 εκατομμύρια 1.900 μαζί με την ανακύκλωση. Δηλαδή, ας πούμε ότι η αποκομιδή αυτή που δίνεται στον ιδιώτη στοιχίζει 1,5 εκατομμύριο στο Δήμο.
0: Ναι.
1: Και έρχονται οι Ζακυρτινοί να πληρώσουν 4.800. Τα ποσά είναι τρελά, είναι φοβερά. Το χρόνο. Η σύμβαση είναι για 2 χρόνια, δηλαδή είναι το καπέλο 6,5 εκατομμύρια περίπου, τώρα να μην το κάνουμε.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: 6,5 εκατομμύρια καπέλο καλούνται να πληρώσουν οι Ζακυρτινοί στα 2 επόμενα χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι τα ποσά είναι αστρονομικά. Να σας πω δε, ναι. ο Δήμος Ηρακλείου, μπορείτε να μπείτε στη διάβια και να το δείτε, ο Δήμος Ηρακλείου με 170.000 κατοίκους και τον τουρισμό που έχει το Ηράκλειο, όλη την αποκομιδή και τα ογκώδη και την ανακύκλωση και όλα, κρατήστε το, 170.000 κατοίκους.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος λοιπόν Ηρακλείου τα έδωσε για 8,5 εκατομμύρια και εμείς για 40.000 πληθυσμό και τον τουρισμό που έχουμε θα δίνουμε 4.800 ετησίως.
0: Άρα θεωρείτε ότι υπήρχε δυνατότητα ο Δήμος να συνεχίσει να παρέχει αυτή την υπηρεσία με ίδια μέσα.
1: Βεβαίως, κανένα πρόβλημα δεν υπήρχε. Θυμίστε το 1.200 που χαλάστηκε πέρυσι για επισκευή μηχανημάτων και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου που ναι. τα περισσότερα ήταν μηχανήματα της αποκομιδής, 1.200.000 χαλαστήκανε και αυτή τη στιγμή λειτουργούν 4 φορτηγά, αν δεν είναι 5.
0: Θεωρείτε, έχετε ζητήσει στοιχεία ή έλεγχο για τις συγκεκριμένες δαπάνες, σκοπεύετε να το κάνετε? Από τη Δημοτική Αρχή εννοώ.
1: Ναι, ναι. Και βέβαια θα το κάνουμε και βέβαια θα αυστηροποιήσουμε τον έλεγχο προς το Δήμο. Αυτή είναι η δουλειά μας σαν αντιπολίτευση και οι προτάσεις βεβαίως και ο έλεγχος στη λειτουργία του Δήμου.
0: Ναι. Στο μεταξύ, κάνατε λόγο και για, μάλλον θέσατε το ερώτημα γιατί έμεινε εκτός της σύμβασης η ανακύκλωση, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, όχι ακριβώς έτσι.
0: Για πείτε μου.
1: Απλά το λέμε ναι. ότι ναι, η ανακύκλωση έμεινε εκτός.
0: Ωραία.
1: Οι λόγοι που έμεινε εκτός η ανακύκλωση, που η ανακύκλωση στη Ζάκηθο δεν ξεπερνάει το 2%.
0: Ναι.
1: Ας ακούμε ότι μπορεί να είναι 5 ή 7 ή οτιδήποτε άλλο. Για να κύκλωσε το 2%.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έμεινε εκτός για αρχιτεκτονικούς λόγους, για να τη χρησιμοποιεί ο Δήμος και ο Δήμαρχος, όχι ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος, για
0: προσλήψεις.
1: Βεβαίως. Δεν εξετάζει καμία άλλη σκοπιμότητα.
0: Άρα, από τη στιγμή που η Δημοτική Αρχή.
1: Εμείς θα θέλαμε όλα να μείνουμε στο Δήμο.
0: Ναι. Απλά από τη στιγμή που έγινε τέλος πάντων αυτή η σύμβαση και υπεγράφη, γιατί δεν δόθηκε και η ανακύκλωση? Αυτό λέτε. Θέτετε δηλαδή, βάζετε ας πούμε.
1: Μάλλον, όχι. Λέω απλά το επισημαίνω.
0: Το επισημαίνετε, αλλά αφήνετε και την αιχμή ότι έμεινε η ανακύκλωση για συγκεκριμένους λόγους.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Αυτό λέω. Ναι.
1: Ναι.
0: Να ρωτήσω λοιπόν κάτι, κύριε Τσουρουνάκη. Εάν η δύναμη ελπίδα είχε σήμερα του Δήμου, αν ήσασταν εσείς δήμαρχος. Παραδείγματι,
1: ναι.
0: θα πηγαίνατε σε σύμβαση με ιδιώτη, πώς θα διαχειριζόσασταν εσείς τη διαχείριση των απορριμμάτων στη Ζάκυνθο, αν είναι Δημοτική Αρχή?
1: Ναι, ναι. Με το 1.200 που χαλάστηκε, κύριε Μπάστα, αν ήμασταν εμείς Δημοτική Αρχή, θα είχαμε ολοκένουργιο εξοπλισμό. Αν θα πάτε σε ΕΠΑΙΚΕ που συλλέγουν πλέον, κάνουν αποκομιδή με νέες μεθόδους,
0: ναι.
1: με αυτοκίνητα πολύ πιο φθηνότερα, με κάδους τελείως διαφορετικούς, με πολύ λιγότερο προσωπικό, με 40 άτομα προσωπικό θα μπορούσε να γίνει όλη η αποκομιδή και σύμμιστα και ανακύκλωση και τα λοιπά.

0: πολύ φθηνά μηχανήματα.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα και με τον τρόπο που λειτουργούμε τώρα, πάλι εύκολο είναι, γιατί δεν χρειάζεται. Έχω το πρόγραμμα από τη Διεύθυνση Καθαριότητας,
1: ναι.
0: Όλο το προσωπικό που χρειάζεται η Διεύθυνση Καθαριότητας για την αποκομιτή και για την ανακύκλωση και τα σύμμιστα είναι 80 άτομα. Οπότε καταλαβαίνετε, με τα ρεπό τους, με όλα.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. 80 άτομα είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεθούν.
1: Εσείς,
0: όμως,
1: λοιπόν, ναι.
0: Είναι θέμα διαχείρισης, είναι θέμα τι θέλεις να κάνεις και τι σκοπούς εξυπηρετείς.
1: Εσείς ποιους σκοπούς θεωρείτε ότι εξυπηρετεί η Δημοτική Αρχή?
0: Μερικά πράγματα δεν λέγονται και από το ραδιόφωνο, όλο νοείται.
1: Μάλιστα.
0: Άρα... Όποιος μπορεί να καταλάβει, το καταλαβαίνει.
1: Άρα...
0: Γιατί ναι. Αρκετά πράγματα δυστυχώς δεν μπορούν να αποδειχτούν σε αυτή τη ζωή.
1: Άρα λοιπόν, κύριε Τσουρουνάκη, εάν και εφόσον γίνεται δήμαρχος, στο μέλλον,
0: ναι, βεβαίως,
1: αποκλείετε εσείς τη συνεργασία με ιδιώτη?
0: Και
1: δεν
0: βεβαίως
1: τα συνεργαστείτε με ιδιώτη?
0: Και βεβαίως την αποκλείω τη συνεργασία με ιδιώτη,
1: ναι.
0: Και βέβαια θα εξυγχρονίσουμε την αποκομιδή και θα παραμείνει διαχρονικά για πολλά χρόνια στη Ζάκηθο, έτσι, με νέες μεθόδους. Και σας υπόσχομαι και υπόσχομαι στους Ζακυνθινούς ότι τα δημοτικά τέλη θα πέσουν κατά 50%. Θα είναι ίσως πρώτη φορά που γίνεται μείωση δημοτικών τελών στη Ζάκηθο. Όμως είναι σίγουρο, διότι αν σου λουπώσεις το Δήμο, τη λειτουργία του Δήμου και την αποκομιδή βεβαίως, καταλαβαίνετε ότι δεν χρειάζονται τόσα χρήματα. Και όταν κάνεις σωστή διαχείριση των οικονομικών.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να σας πω και το άλλο.
1: Παρακαλώ.
0: Ότι πολλοί δήμοι στην Ελλάδα για 10 χρόνια και 15 χρόνια δεν έχουν κάνει αυξήσεις. Μάλιστα, εγώ είχα κάνει μια κοινοποίηση στην ανάρτηση που είχε κάνει ο Δήμαρχος της Ζάκης, ο κύριος Θανίτσας, που ήταν πρόσφατα στη Ζάκη το,
1: ναι,
0: το Συμβούλιο της ΠΕΔΗ, που είναι μέλος.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, για 13 χρόνια, δεν κάνω λάθος, στα δημοτικά τέλη στην Ιθάκη δεν έχει γίνει καμία αύξηση. Και αν θα πάτε στην Ιθάκη, είναι πολύ καθαρή, πολύ περιποιημένη και οργανωμένη και οργανωμένο νησί. Οπότε υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα,
1: ναι,
0: αρκεί να το διαχειρίζεις το κάθε τι με το σωστό τρόπο.
1: Κρατώ και με αυτό κλείνουμε ότι δεσμευτήκατε δημόσια, δηλαδή ότι...
0: Βεβαίως, δεσμεύτηκα και θα το ξαναπώ.
1: Ναι.
0: Ναι, θα μειώσουμε τα τέλη 50%.
1: Και
0: αυτό που γίνεται είναι η φαρπαγή, είναι ληστεία, είναι κλοπή.
1: Και δεν θα συνεργαστείτε με ιδιώτη, το είπατε ξεκάθαρα.
0: Ναι, βεβαίως και το είπα.
1: Κύριε Τσουρουνάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να προσθέσω κάτι.
1: Παρακαλώ, ό,τι θέλετε.
0: Εγώ ιδιώτης είμαι, ελεύθερος επαγγελματίας.
1: Ναι, είναι γνωστό, είναι γνωστό.
0: Όμως κάποια πράγματα είναι υποχρέωση του Δήμου να τα προσφέρει. Όπως είναι το νερό, που είναι, όπως είναι η καθαριότητα, όπως είναι οι υπηρεσίες στα νεκροταφεία και κάποιες άλλες δουλειές που πρέπει. Τότε αν είναι έτσι να καταφύγουν όλα οι ιδιώτες, να δώσουμε το στρατό σε ιδιώτες, να βάλουμε ιδιώτες εισαγγελείς, ιδιώτες δικαστές, τα πάντα να γίνουν ιδιωτικά. Δεν γίνονται τα πάντα ιδιωτικά. Κάποια πράγματα πρέπει να μένουν στον κρατικό έλεγχο, πρέπει να μένουν στον έλεγχο του Δήμου, πρέπει να τα διαχειρίζεται ο Δήμος, διότι ο Δήμος, ο κάθε Δήμος είναι υποχρεωμένος να κάνει και μια κοινωνική πολιτική. Λοιπόν, η αποκομιδή, το δημοτολόγιο και πολλές άλλες υπηρεσίες, όπως το νερό, το ξαναλέω, πρέπει να παραμένουν στο Δήμο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σουρουνάκη.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Συνέχεια.
1: Καλημέρα. Ήταν μαζί μας ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο και βέβαια της Παράταξης Δύναμη Ελπίδας, ο κύριος Γιώργος Τσουρουνάκης.

Μπορείτε πάντα και να επικοινωνείτε μαζί μας. Το θυμίζω, το ξαναλέω για όσους δεν έχουν καταλάβει τον τρόπο. Καλημέρα σε όλους όσοι έχετε στείλει τα δικά σας μηνύματα. Παιδιά, προσπαθώ να τα διαβάσω όσο περισσότερα μπορώ και όσο καλύτερα μπορώ. Καταλαβαίνετε όμως, ο χρόνος δεν είναι, δεν γίνεται δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να εστιάσω σε όλα. Λοιπόν, έχετε τρεις διαφορετικούς τρόπους μέσω του site stigmafm.gr, όπου μας ακούτε βέβαια, έτσι, και ζωντανά. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές επιλογές, είτε μέσω email, είτε μέσω Viber, είτε μέσω WhatsApp. Μπορείτε να στείλετε γραπτό ή ηχητικό μήνυμα. Το ερώτημά σας, το σχόλιό σας, την απορία σας, την καταγγελία σας, ό,τι νομίζετε.

Η Levante Ferries μας δίνει τη δυνατότητα για τη δική μας άνεση, για τη δική μας εξυπηρέτηση, να αγοράζουμε διαδικτυακά το εισιτήριό μας μέσω της ιστοσελίδας, έτσι, levanteferries.com. Απλή διαδικασία, εύκολη, γρήγορη. Οποιαδήποτε ώρα και στιγμή μπορείτε να την κάνετε. Άμεσα λαμβάνετε στο κινητό σας τηλέφωνο το ηλεκτρονικό εισιτήριο, και ακόμα και αν δεν μπορείτε να το εκτυπώσετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα πάτε στο πλοίο, το δρομολόγιο που έχετε επιλέξει, θα γίνει το check-in στην είσοδο και θα επιβιβαστείτε.

στην εταιρεία Μπράτης και στο μεγάλο εκθεσιακό της χώρο που είναι στο Γαϊτάνι. Βρίσκεται πάρα πολλά είδη για κάθε δωμάτιο του σπιτιού. Και για το παιδικό δωμάτιο θα βρείτε βρεφικά είδη. Για το σαλόνι και το κατιστικό τα υπέροχα έπιπλα της Sofa Company. Κουρτίνες και κουρτινόξυλα και φωτιστικά για όλο το σπίτι. Υφάσματα, λευκά είδη, τα κορυφαία λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ τα διαθέτει ο Μπράτης στην πόλη, στο κατάστημά του, Φοσκόλου 19. Για το υπνοδωμάτιό σας θα βρείτε σε ντόνια τα καλύτερα ανατομικά στρώματα που υπάρχουν. Εάν θέλετε πραγματικά να ξυπνάτε και να είστε ξεκούραστοι στην πράξη, όχι στα λόγια, θα κοιμηθείτε σε ένα τέτοιο κορυφαίο ανατομικό στρώμα. Η σειρά Σίλι της Elite είναι πρώτη σε πωλήσεις διεθνώς. Και για εξωτερικούς χώρους, αν θέλετε συστήματα σκίασης, εκεί θα τα βρείτε. Αν θέλετε υφάσματα, ανεξίτηλα και αδιάβροχα βεβαίως. Αν θέλετε να ομορφύνετε εξωτερικούς χώρους, τεχνητό γκαζόν πέμπτης γενιάς, ιδιαίτερα ανθεκτικό. Και πάρα πολλά άλλα είδη που διαθέτει ο Μπράτης. Όλα σε προνομιακές τιμές και καθημερινά, βεβαίως, πολύ μεγάλες προσφορές.

0: εδώ.
1: Λίγα λεπτά είμαστε πριν το ρολόι μας δείξει 11:30, που σημαίνει ότι θα πάμε έτσι σιγά σιγά και στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα μετά τη μουσική ανάσα. Ναι, το ζήτησες, ορίστε. Για τη φίλη που το ζήτησε. Rod Stewart, Baby Jane. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα που θα ακολουθήσει, θα είμαστε και πάλι εδώ.

έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Are we expecting people?
1: Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
4: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
8: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
9: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
10: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
11: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
12: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
11: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
12: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
13: Stigma Radio.
14: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
0: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
14: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Συνέχεια εδώ στην παρέα μας, 36 λεπτά μετά τις 11 στον Στίγμα. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Έγινε πράξη αυτό που είχε δεσμευθεί ότι θα κάνει η Δημοτική Αρχή και προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με ιδιώτη για την ενίσχυση της αποκομιδής των απορριμμάτων, αναφέροντας ότι πρόκειται για μια αναγκαία παρέμβαση που θα ενισχύσει τις δημοτικές υπηρεσίες και θα διασφαλίσει ένα καθαρό νησί όλον τον χρόνο. Την ίδια στιγμή η παράταξη Δύναμη Ελπίδας, ακούσαμε και πριν τον κύριο Τσιρουνάκη, ασκεί σφοδρή κριτική, χαρακτηρίζει τη σύμβαση υπερκοστολογημένη, κάνει λόγο για κακοδιαχείριση δημοσίου χρήματος, προειδοποιεί για νέες αυξήσεις στα δημοτικά τέλη. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε τώρα με τον Δήμαρχο Σακίνηθο, τον κύριο Γιώργο Στασινόπουλο, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Μπάστα. Και καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Να το θυμίσουμε για άλλη μια φορά. Ποιοι ήταν οι βασικοί λόγοι που σας οδήγησαν, εσάς, τη Δημοτική Αρχή, στην επιλογή συνεργασίας με εξωτερική βοήθεια για την αποκομιδή των απορριμμάτων?
1: Οι λόγοι είναι δύο και συγκεκριμένοι και είμαστε σταθεροί από την πρώτη στιγμή, ότι οι δικές μας δυνάμεις, λόγω ότι χρειαζόμαστε περίπου 100 άτομα οδηγούς και προσωπικό, δεν υπάρχουν, έχουμε μόνο 14 μόνιμους. Ήδη έχουμε κάνει αίτημα και έχει εγκριθεί για 101 μόνιμες θέσεις για την για τη διεύθυνση της καθαριότητας, αλλά μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες σίγουρα θα περάσουν 2-3 χρόνια. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς ως Δημοτική Αρχή δεν είμαστε ικανοποιημένοι με το επίπεδο καθαριότητας. Γιατί δεν έχουμε προσωπικό ώστε να καθαρίσουμε να μπορέσουμε να καθαρίσουμε στο επίπεδο το οποίο θέλουμε εμείς τον Δήμο μας. Ναι. Θέλουμε, το έχουμε πει από την αρχή, δεν θα υπολογίσουμε κανένα πολιτικό κόστος μπροστά στην υγεία, μπροστά στην καθαριότητα, μπροστά στο επίπεδο το οποίο πρέπει να έχουμε το νησί μας. Ας θυμηθούμε τα προηγούμενα χρόνια υπερχιλισμένους κάδους, ας θυμηθούμε τα προηγούμενα χρόνια κάδους που και τους σκεπάζανε με νάιλα για να μην μυρίζουν, ναι. Και ας θυμηθούμε, όχι, τα προλάβαμε και εμείς στην αρχή της θητείας μας, να μαζεύουμε τα σκουπίδια με τσάπες και φορτηγά. Γιατί δεν κούμπωνε η μία σύμβαση των εργαζομένων παρέα με την άλλη και μένανε χρονικά διαστήματα χωρίς να έχουμε προσωπικό και έτσι... και έτσι δεν μπορούσαμε να μαζέψουμε τα σκουπίδια. Ναι. Πρέπει να αποκατασταθεί η ομαλοποίηση όλης της διαδικασίας. Μην ξεχνάμε πως τα τελευταία 2 χρόνια δουλεύουμε, παίρνουμε το προσωπικό το ίδιο και το ίδιο, μόνο με τη διαδικασία της έκτακτης ανάγκης, που κάποια στιγμή θα λήξει και αυτή. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε, μετά θα πάμε σε διαδικασία ΣΑΣΕΠ, όπου σε εκείνες τις διαδικασίες ΣΑΣΕΠ δεν μπορούμε να πάρουμε το ίδιο προσωπικό. Άρα είμαστε σε ένα νησί στη Ζάκυνθο που δεν υπάρχει προσωπικό, γιατί η ανάπτυξη, και αυτό είναι το καλό τουλάχιστον, ότι η ανάπτυξη στο νησί μας συνέχεια ανεβαίνει, γίνονται συνέχεια επιχειρήσεις, άρα απορροφούν το ανθρώπινο δυναμικό που θα μπορούσαν να έρθουν σε εμάς, ναι. Και υπάρχει σε άλλους δήμους της υπηρετικής Ελλάδας. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί και μία ομοιρία στους εργαζόμενους. Παρόλα αυτά όμως, εμείς δεν θα διώξουμε κανέναν εργαζόμενο. Το έχουμε δηλώσει από την πρώτη στιγμή.
0: Από αυτούς που ήδη εργάζονται και είναι στην καθαριότητα.
1: Από αυτούς που ήδη εργάζονται, ναι. Και τους διαβεβαιώ μέσα και από το σταθμό σας ότι θα αισθάνονται ασφάλεια στο Δήμο όσο είμαστε εμείς Δημοτική Αρχή, για τον εξής λόγο. Ότι στόχος μας δεν είναι τα σκουπίδια να τα διώξουμε από πάνω μας και να τα πάρει ένας εξωτερικός συνεργάτης. Στόχος μας είναι να απελευθερώσουμε δυνάμεις, ανθρώπινο δυναμικό, για να μπορέσουμε να μαζέψουμε την ανακύκλωση, που αυτή τη στιγμή ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο, ναι. Επειδή δεν είχαμε ανθρώπινο προσωπικό, να μπορέσουμε να μαζέψουμε και άλλα ρεύματα, όπως είναι το γυαλί, ηλεκτρικές συσκευές, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μέχρι τώρα δεν τα μαζεύαμε. Και αν καταφέρουμε τελικά και πετύχουμε το στόχο μας να αυξήσουμε την ανακύκλωση, καταλαβαίνετε ότι πλέον θα μειωθεί και το κόστος των σκουπιδιών.
0: Ναι.
1: Γιατί επάνω στη διαχείριση που γίνεται στο ΦΟΣΔΑ, εμείς πληρώνουμε με τον τόνο που εισάγουμε μέσα.
0: Ναι. Άρα θα πηγαίνει λιγότερο όμως.
1: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι, ναι.
1: Πέρσι διαχειριστήκαμε 35.000, διαχειρίστηκε ο ΦΟΣΔΑ και ανεβάσαμε επάνω 35.000 τόνους. Τεράστιο νούμερο.
0: Ναι.
1: Αν αυτό το κάνουμε 30-25, 20, αλλά και 25 να καταφέρουμε να το κάνουμε και να ανεβάσουμε την ανακύκλωση από το 0, σχεδόν στο 0, στο ελάχιστο που υπάρχει αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: το πάμε στο 5-10%, 15%, mm-hmm, καταλαβαίνετε ότι είναι μια τεράστια επιτυχία, τουλάχιστον όσο αφορά το σεβασμό στο περιβάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί είναι εμείς που δίνουμε σημασία, στο περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα.
0: Άρα λοιπόν αυτός είναι και ο λόγος που δεν δώσατε στην εξωτερική βοήθεια την ανακύκλωση.
1: Και γι' αυτό και κρατήσατε
0: την ανακύκλωση.
1: Και εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα που έχουμε με την κοινωνία.
0: Ναι. Γιατί...
1: Και όχι μόνο την ανακύκλωση και, ναι, το γυαλί, αλλά και τα ηλεκτρικές, ναι, συσκευές. Οτιδήποτε μπορεί να ανακυκλωθεί, εμείς θα κοιτάξουμε να το ανακυκλώνουμε και, mm-hmm, όχι να το θάβουμε.
0: Το αναφέρω και το είπατε και εσείς, διότι άρα τώρα, όπως καταλαβαίνετε, η προσδοκία για να γίνεται καλύτερη ανακύκλωση και να ενισχυθεί, φαντάζομαι, και η πεζή καθαριότητα, γιατί είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι, έτσι. Δεν ξέρω τώρα αν η πεζή καθαριότητα ανήκει στη σύμβαση με τον ιδιώτη ή παραμένει στο Δήμο.
1: Όχι, παραμένει στο Δήμο.
0: Άρα,
1: η πεζή καθαριότητα.
0: Άρα μπορεί να ενισχυθεί και αυτό το κομμάτι.
1: Θα πάρει και το τμήμα των ογκωδών, που έχουμε τεράστιο πρόβλημα εκεί, με τις χωματερές, με τις ανεξάρτητες ρήψεις,
0: ναι,
1: που γίνονται δεξιά και αριστερά. Και εκεί να είστε σίγουρος, ώστε και οι συμπολίτες μας να είναι σίγουροι ότι θα είμαστε πολύ αυστηροί στην ανεξέλεγκτη, στα ανεξέλεγκτα σκουπίδια και ογκώδη που πετάνε δεξιά και αριστερά,
0: ναι,
1: και τα πρόστιμα τα οποία θα πέσουν το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ σοβαρά και ειλικρινά μόνο έτσι θα καταφέρουμε να μπούμε σε μια τάξη.
0: Φαντάζομαι
1: ήδη
0: ότι...
1: έχουμε ξεκινήσει,
0: ναι,
1: και βάζουμε πρόστιμα στην ανεξέλεγκτη ρήψη σκουπιδιών δεξιά και αριστερά και ογκωδών, mm-hmm, αλλά το επόμενο διάστημα θα είμαστε ακόμα πιο αυστηροί.
0: Ο κύριος Τσουρουνάκης λίγα λεπτά πριν, με τον οποίο συζητούσαμε, ανέφερε ότι θεωρεί κατά την άποψή του ότι δεν δώσατε την ανακύκλωση καθαρά για άλλους φαιτολογικούς λόγους, για να κάνετε προσλήψεις, εν πάση περιπτώσει. Είπε ο ίδιος.
1: Είναι υπέρ της εξωτερικής βοήθειας τελικά ο κύριος Τσουρουνάκης ή δεν είναι?
0: Όχι.
1: Δηλαδή να τα δώσουμε όλα σκούπα και φαράσι. Θέλει σκούπα και φαράσι να δώσουμε ο κύριος Τσουρουνάκης? Όχι. Η δημοτική αρχή είναι εδώ, έχει τη διεύθυνση της καθαριότητας, ζητάει εξωτερική βοήθεια στο πιο δύσκολο κομμάτι, mm-hmm, και τα άλλα μπορεί με τις δικές της δυνάμεις, με το δικό της προσωπικό να τα κάνει.
0: Ο ίδιος θεωρεί ότι, μάλλον όχι θεωρεί, ναι, θεωρεί βέβαιο ότι θα οδηγηθείτε σε νέες αυξήσεις στα δημοτικά τέλη, ακόμα
1: αυτό
0: και από τον Οκτώβριο.
1: Αυτό το είπε από την πρώτη στιγμή.
0: Τι απαντάτε, Δημαρχέ?
1: Που κάναμε την αύξηση στα δημοτικά τέλη.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά όμως κάθε χρόνο τον διαψεύδουμε και θα συνεχίσουμε να το διαψεύδουμε. Είπαμε, κοστολογήσαμε, σεβαστήκαμε τον πολίτη μας, κάναμε μια μεγάλη αύξηση, γιατί κακά τα ψέματα η Ζάκυνθος, όσο και ας να μην ακούγεται στα αυτιά μας καλό αυτό, η Ζάκυνθος έχει τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη σε όλη την Ελλάδα. Όταν αντίστοιχα η Κέρκυρα έχει 3 ευρώ το τετραγωνικό για τα σπίτια και 15 με 17 για τις επιχειρήσεις, καταλαβαίνετε εμείς έχουμε 1 ευρώ για τα σπίτια και 7 για τις επιχειρήσεις, οι οποίες είναι 3,5 στην ουσία.
0: Ναι.
1: Είναι 3,5 για τις επιχειρήσεις, γιατί είναι τουριστικές οι περισσότερες επιχειρήσεις,
0: mm-hmm,
1: και για τα υπόλοιπα που δουλεύουν ολοχρονικής. Με τη φετινή μας απόφαση κάναμε μείωση, σε αντίθεση με εκείνα που λέει ο κύριος Τσουρουνάκης, γιατί εγώ καταλαβαίνω την απελπισία του, καταλαβαίνω το αδιέξοδό του, ότι βλέπει ότι ως συνδυασμός τα έχει βρει σκούρα, γιατί η σημερινή δημοτική αρχή κάνει πράγματα, έχει δρομολογήσει καταστάσεις και φαίνονται. Θέλουμε μια πόλη καθαρή. Βλέπουμε ότι η πόλη μας είναι πραγματικά καθαρή, αλλά εμείς είμαστε ασυμβίβαστοι με το μέτριο. Θέλουμε να είναι πόλη υπόδειγμα, νησί υπόδειγμα στην καθαριότητα.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε, είπαμε ότι θα φτιάξουμε αθλητικούς χώρους και βλέπουμε πως ήδη έχουν έρθει τα χρήματα για το κλειστό γυμναστήριο και ξεκινάνε οι διαδικασίες. Είπαμε θα φτιάξουμε τις κερκίδες, ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τις κερκίδες. Μιλάμε τώρα για 5 εκατομμύρια. Μιλάμε επίσης για την παραλία Αργασίου που 20 χρόνια σερνότανε, σε λίγες μέρες και αυτή γίνεται η συμβασιοποίηση με τον εργολάβο. Έχουν τελειώσει όλες οι διαδικασίες. Εχθές στη Δημοτική Επιτροπή περάσαμε και το τελευταίο προαπαιτούμενο που υπήρχε για την παραλία του Αργασίου. Ναι. Άρα το επόμενο διάστημα ανοίγει και εκεί ο δρόμος. Καταλαβαίνετε πλέον ότι δυστυχώς για αυτούς η Δημοτική Αρχή δουλεύει. Και δουλεύει σταθερά, δουλεύει σιωπηρά, δουλεύει ταπεινά, χωρίς τυμπανοκρουσίες. Τώρα αυτοί αν βγαίνουν και λένε ό,τι θέλουν, καλά κάνουν, δεν τους αδικώ. Και εγώ ίσως αν ήμουν στη θέση τους, αυτή την απελπισία μπορεί να έλεγα περισσότερο. Αν είχα μια δημοτική αρχή μπροστά μου όπως είμαστε εμείς. Αλλά δυστυχώς για αυτούς εμείς δουλεύουμε σεμνά και ταπεινά και θα συνεχίσουμε μέχρι την τελευταία μέρα.
0: Και επειδή ανοίξατε τη βεντάλια των θεμάτων, αναφερθήκατε και σε άλλα πέραν από την υπόθεση αυτή με την καθαριότητα και την εξωτερική βοήθεια κτλ. Είχαμε πρόσφατα και την. Να συμπληρώσω εγώ ότι είχαμε πρόσφατα και την αναφορά του Πρωθυπουργού για το ναυάγιο. Έτσι, ότι η διαχείριση του ναυαγίου περνά στο Δήμο. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός και στη συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την ακτή, για την παραλία με λίγα λόγια, για να γίνει το έργο επέκτασης και για το πρόγραμμα που θα ξεκινήσει για τη συντήρηση του πλοίου Παναγιώτης. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία, κύριε Δήμαρχε.
1: Ναι, πραγματικά αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο για το νησί μας. Και λέω το μεγαλύτερο κεφάλαιο γιατί 40 χρόνια καμία δημοτική αρχή δεν τόλμησε να ασχοληθεί σοβαρά με αυτό το θέμα. Το έχουμε πει και σε προηγούμενες συζητήσεις που έχουμε κάνει παρέα, ότι στόχος μας από την πρώτη μέρα ήταν η τακτοποίηση γενικά του θέματος ναυαγίου. Είναι ντροπή μας για το νησί, για τον πέμπτο τουριστικό προορισμό, 1,5 εκατομμύριο τουρίστες να επισκέπτονται το συγκεκριμένο σημείο και να μην υπάρχει κανένας έλεγχος. Αυτή τη στιγμή με την προσπάθεια που έχει κάνει η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, αλλά και τις υποσχέσεις που υλοποιούνται πλέον του κυβερνητικού κλιμακίου που είχαν έρθει εδώ, βλέπουμε ότι ήδη έχει δημοπρατηθεί ο χώρος της θάλασσας, ναι, για να γίνει επέκταση της παραλίας. Mm-hmm. Ήδη προχωράει η διαδικασία για τη συντήρηση του σκάφους και με τη δέσμευση του Πρωθυπουργού περνάει μία μέρα νωρίτερα η διαχείριση του πλατώματος στην Δημοτική Αρχή.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε τώρα για ιδιοκτησίες, δεν μιλάμε τώρα γιατί θα αρχίσουν τα παπαγαλάκια δεξιά-αριστερά. Μιλάμε πλέον για την διαχείριση του κόσμου, η οποία μέχρι σήμερα δεν ήταν, δεν υπήρχε. Πλέον βλέπουμε ότι σήμερα, αυτή τη στιγμή, έχουμε security στην. Έχουμε,
0: ναι, φύλαξη πάνω στο πλάτωμα.
1: Έχουμε φύλαξη στη συγκεκριμένη περιοχή. Έχουμε ήδη τοποθετήσει δύο φυλάκια. Έχουμε ήδη κάνει επέκταση της προστασίας που είχε κάνει η Περιφερειακή Ενότητα. Βλέπουμε ότι έχουμε μόνιμα προσωπικό, δύο άτομα για να υπάρχει η καθαριότητα. Ότι προχωρούμε και τη διαδικασία του αποχαρακτηρισμού του δρόμου από δασικό σε δημοτικό.
0: Είναι και αυτό το θέμα, επιτέλους, να λήξει.
1: Δυστυχώς, κύριε Μπάστα, μόνο να φωνάζουν ξέρουν, όχι να κάνουν ενέργειες. Εμείς σήμερα κάνουμε ενέργειες και πλέον αυτός ο δρόμος φεύγει από το Δασαρχείο και έρχεται στο Δήμο με ενέργειες τις οποίες κάνουμε ως Δημοτική Αρχή για να μπορέσουμε να κάνουμε επέκταση του δρόμου, διαπλάτηση
0: του
1: δρόμου,
0: ναι,
1: γιατί αλλιώς είναι να φτιάχνουμε λούμπες στον ίδιο εφιστάμενο δρόμο, που δεν είναι σκοπός μας αυτός, αλλά σκοπός μας είναι να κάνουμε ένα δρόμο με ασφάλεια, να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν τόσο τα λεωφορεία όσο και τα αυτοκίνητα στη συγκεκριμένη περιοχή, να μπουν οι μπάρες ασφαλείας και ό,τι άλλα μέτρα προβλέπονται. Ναι. Έχουμε τη δέσμευση της κυβέρνησης πως αυτά τα λεφτά που είχαν δεσμευτεί κακώς για το Δήμο τότε για να φτιάξει το δρόμο, αλλά κακώς λέω γιατί δεν ήταν στην ιδιοκτησία του ο δρόμος, ότι όταν πλέον ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες πλέον θα ξαναέρθουν και θα δεσμευτούν στο Δήμο για να ολοκληρώσει τις εργασίες, ότι θα υπάρχει και μία ταυτοποίηση στη συγκεκριμένη περιοχή. Βλέπουμε ότι το επόμενο διάστημα θα μπουν και τουαλέτες στην περιοχή του ναυαγίου, ώστε να σταματήσει αυτή η ντροπιαστική εικόνα που υπάρχει μέχρι σήμερα και θα συνεχίσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Το σημαντικό είναι να μπει μια τάξη, να οριοθετηθεί η ζώνη παραλίας για να μπορούμε να μπούμε πλέον μέσα, να βάλουμε και αυτό το εισιτήριο που λέμε.
0: Ναι.
1: Το περιβόητο εισιτήριο.
0: Για να έχει έσοδα ο Δήμος, ναι.
1: Όχι να έχει έσοδα ο Δήμος, να μπορούμε να προσφέρουμε στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Μα ναι, μα μέσω των εσόδων θα γίνει, αυτό εννοώ.
1: Ακριβώς, και να αναβαθμίσουμε και το επίπεδο γενικά.
0: Τώρα,
1: να μπει μια τάξη στις καντίνες, στα κηλικεία, σε οτιδήποτε υπάρχει εκεί, πλέον η επόμενη μέρα θα είναι μια ημέρα όχι ντροπιαστική όπως είναι σήμερα, αλλά μια ημέρα εύρυθμης λειτουργίας και προβολής και εξωστρέφειας της ακίνησης.
0: Και κλείνοντας, κύριε Στασινόπουλε, κύριε Δήμαρχε, κάποιος θα πει που μας ακούει τώρα, οι φίλοι που μας ακούνε, ωραία τα λόγια, όχι προσωπικά για εσάς, του Πρωθυπουργού, των παραγόντων και εσάς τέλος πάντων, ότι θα περάσει διαχείριση επιτέλους στο Δήμο, θα γίνουν αυτά τα έργα, αλλά στην πράξη υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Υπάρχει να πούμε ότι τότε, ναι, θα γίνει πράξη όλο αυτό το όραμα.
1: Κύριε Μπάστα, εδώ δεν υπάρχει.

0: κοινές πιέσεις. Είδανε το πρόβλημα, τους αναδείξαμε το πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, δεν αντιλέγω ότι έγιναν ενέργειες.
0: Βλέπουμε όμως από εκεί και πέρα, ναι. Από εκεί και πέρα δεν έχει σταματήσει. Γίνανε, ολοκληρωθήκαν οι μελέτες από το Πολυτεχνείο. Είδαμε στην πορεία ότι προχωρήσαν οι αδειοδοτήσεις. Πλέον είδαμε ότι προχωράει ο διαγωνισμός για την κατασκευή, για την προέκταση της παραλίας.
1: Ναι, ναι. Άρα
0: δεν υπάρχει μια στασιμότητα. Δυστυχώς οι διαδικασίες αυτές είναι τόσο αργές, γιατί χρειάζονται και συγκεκριμένες αδειοδοτήσεις.
1: Να αλλάξω το ερώτημα, Δήμαρχε, να αλλάξω το ερώτημα. Πιστεύετε ότι μέχρι τη λήξη της θητείας σας θα γίνουν όλα αυτά πράξη?
0: Πιστεύουμε ότι και να έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται όλα αυτά, θα είμαστε πολύ, πολύ ευχαριστημένοι, γιατί δυστυχώς 40 χρόνια κανένας δεν το ακούμπησε. 40 χρόνια τσακωνόσανται να δούνε πιανού είναι το πλάτωμα, πιανού είναι το καράβι, αν είναι του ιδιοκτήτη το καράβι ή αν ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Κανένας δεν είχε ασχοληθεί με την ουσία. Και η ουσία είναι μία. Η εξυπηρέτηση των τουριστών οι οποίοι έρχονται στη συγκεκριμένη περιοχή. Ο οικονομικός πνεύμονας της Ζακύνθου δυστυχώς ή ευτυχώς είναι το συγκεκριμένο σημείο και πρέπει να το αναδείξουμε και πρέπει να το προστατεύσουμε και να το θωρακίσουμε.
1: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Μαζί μας ήταν ο Δήμαρχος Ζακύνθου, ο κύριος Γιώργος Στασινόπουλος. Εντάξει, η συζήτηση στην αρχή επικεντρώθηκε στην σύμβαση με τον ιδιώτη για την αποκομιδή, αλλά όπως είδατε επεκτάθηκε και σε άλλα θέματα και στο ναυάγιο, έτσι, με τις εξελίξεις που έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Που σημαίνει ότι σιγά σιγά φτάνουμε και εμείς στο τέλος. Και

Θυμίζω ότι μαζί μας ήταν η Λεβάντε Φέρης, 6 δρομολόγια καθημερινά αυτή την περίοδο από και προς τη Ζάκυνθο. Αγοράζετε το εισιτήριό σας διαδικτυακά, εύκολα και απλά, μέσω του site levanteferis.com, χωρίς να ταλαιπωρηθείτε καθόλου, οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλετε. Τα βήματα είναι απλά, η διαδικασία είναι εύκολη. Άμεσα στην οθόνη του κινητού σας έρχεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Και χωρίς να ταλαιπωρηθείτε καθόλου, θα πάτε στο πλοίο, θα γίνει το check-in και θα επιβιβαστείτε. Και σήμερα βεβαίως μαζί μας η εταιρεία Bratis. Πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση, συγκεντρωμένα σε έναν πολύ μεγάλο χώρο, εκθεσιακό χώρο, στο Γαϊτάνι. Οι τιμές είναι εντυπωσιακές, είναι προσιτές, οι προσφορές είναι μεγάλες και καθημερινές. Τα λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ τα διαθέτει η εταιρεία Bratis στο κατάστημα στην πόλη Φοσκόλου 19.

Κοντά σας μέχρι τώρα ήταν ο Γρηγόρης Μπάστας. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε όλοι, καλή συνέχεια. Βεβαίως ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, να είμαστε όλοι καλά έτσι, αύριο Τετάρτη, που θα είμαστε, θα είναι 15 Ιουλίου, εκεί στις 10 το πρωί. Να είστε όλοι καλά.

Στρωμένες λύσεις. Μπράτης. Πού αλλού. Για όνειρα γλυκά. Κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή.

0: Καλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στίγμα Radio.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό. Η Βαϊάννα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ωκεανού και για πρώτη φορά ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της με τον περιβόητο ημίθεο Μάουι που τον υποδίεται ο Ντουέιν Τζόνσον. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν καταφέρουν.
4: Το παγκοσμίο φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 5η, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Ξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
8: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
9: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί

0: γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
1: Τι να κάνω, ρε Δημήτρη.
2: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
1: Καλά, κάτι θα κάνω.
3: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα. Σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Oh,
2: τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

Είμαστε στα μέσα του Ιουλίου. Έχει πάρα πολύ κόσμο το νησί. Και όσο αυξάνεται ο πληθυσμός του νησιού, αυξάνεται και η δουλειά μας. Πακέτο πάνω αυτά. Πριν από λίγη ώρα εκεί στο στενό του ΟΤΕ ήταν ένα πυροσβεστικό και ήταν μια κυρία η οποία ήθελε να μπει εκεί που απαγορεύεται να μπει και κορνάριζε να φύγει το πυροσβεστικό για να μπει αυτή. Και είπε και το κλασικά υπερήφανο «Ξέρεις ποια είμαι εγώ». Ευγενέστατος ο οδηγός του πυροσβεστικού οχήματος πήγε πιο μπροστά και το κατρουγέλι πήγε και παρκάρισε ακριβώς από πίσω του.

Ο κύριος Κακλαμάνης σήμερα είπε ότι το να γίνουν και νωρίτερα οι εκλογές μπορεί να είναι και η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Ένα το κρατούμε. Εχθές ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με τον κύριο Σαμαρά, αρκεί να μην ζητά να αλλάξουμε το Μητσοτάκη και να κάνουμε κάποιον άλλον πρωθυπουργό. Δύο τα κρατούμε. Το τρίτο κρατούμενο είναι ότι ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έβαψε το μαλλί στο χρώμα της νίκης της Νέας Δημοκρατίας κατά μαύρο. Αν χρειαστείτε πίσω στο δρόμο, βάλτε μια φωτογραφία από αυτές τις καινούργιες του κ. Χρυσοχοΐδη. Θα είναι πολύ αποτελεσματική η πίσω του μαλλιού του. Επίσης ο κύριος Χρυσοχοΐδης διέψευσε ότι οι φερόμενοι ως ένοχοι για την υπόθεση της Μάρφιν συνελήφθησαν εξαιτίας ενός email, δεν ισχύει αυτό. Καταδίκασε τους αστυνομικούς που πυροβόλησαν ένα παιδί με αναπηρία στο Άργος. Παρότι ο πρώην δήμαρχος υπερασπίστηκε το γεγονός και κάλεσε τους αργίους την επόμενη φορά που θα μπουν στο σπίτι σας. Ποιοι, ανάπηροι? Να καλέσετε τον παπά και όχι την αστυνομία.

Ευτυχώς όμως που θα έχουμε έναν καινούριο ΣΥΡΙΖΑ, όχι αυτό του Τσίπρα, τον παλιό το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μπορεί να έχει αρχηγό ή τον Μπολάκη ή τη Δούρου ή τον Παπά. Θα παίξουν το εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς, που είναι ο παπάς, όχι που είναι ο παπάς, που είναι ο ψηφοφόρος. Τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα αποκόμματα που είχε, για τη Νέα Δημοκρατία δούλευε.

Και βέβαια ο αγαπημένος μας πρωθυπουργός επιμένει ότι δεν θα κάνουμε εκλογές το φθινόπωρο. Παρ' όλα αυτά ανακοινώνει αυξήσεις έκπληξη στις συντάξεις. Είναι στα μέτρα που θα ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εάν κάνουμε εκλογές ένα μήνα μετά, λογικό είναι να μην έχουν προλάβει να δοθούν οι αυξήσεις. Δεν θα είναι πρώτη φορά άλλωστε, αλλά θα τις δώσει. Α, να τα λέμε αυτά. Δεν ξέρω τι παίρνει για να κοιμηθεί εννοώ, αλλά δίνει. Εκεί που θέλει.

Και πάρα πολύ λογικά ο Μητσοτάκης έκλεισε την πόρτα στο Σαμαρά. Απέρριψε τα σενάρια συγκυβέρνησης με πρωθυπουργό κοινής αποδοχής. Ναι, τι θέλατε δηλαδή ο Μητσοτάκης να πει, έλα Σαμαρά και εγώ θα φύγω. Ή έλα και διώξε με. Βέβαια αν κατέβει εδώ, αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς τελικά και κατέβει στις εκλογές, είναι σίγουρο ότι θα πάρει την έδρα της Ακίνθου, γιατί το πρόσωπο που ακούγεται είναι τούρμπο. Και εμείς με την πολιτική οριμότητα που μας διακρίνει θα ψηφίσουμε τούρμπο.

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το καταλήμμα σας, το προωθεί στοχευμένα με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά. Κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το καταλήμμα σας, ξέρει που απευθύνεται, ξέρει τι ζητά ο πελάτης. Και είστε κερδισμένοι και οι δύο, και ο πελάτης και εσείς. Premium Vacation Homes. Ο Αλέξανδρος Χολογοτσάρης και οι συνεργάτες του είναι στους αμπελόκηπους, στο δρόμο του αεροδρομίου, ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική. Κρατούν το κλειδί της σωστής διαχείρισης, ένα τέτοιο θα κρατήσετε κι εσείς. Για να είστε κερδισμένος της τουριστικής σεζόν. Premium Vacation Homes 26950 44107 είναι το κλειδί της σωστής διαχείρισης.

Ο Τραμπ ζει το όνειρό του, βομβαρδίζει το Ιράν, βάζει διόδια 20% εκεί στα στενά του ορμούς. Λογικό είναι, λέει, προστασία παρέχουμε, νταβατζίδες είμαστε δηλαδή, θα μας πληρώνετε ως πόρνες. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Και ακόμα δεν έχουμε τι, τίποτα δεν έχουμε δει ακόμα. Χαίρονται οι πετρελαιάδες. Ανέβηκε η τιμή του πετρελαίου. Πανέβηκε άλλο.

Η πολιτική φράση της ημέρας είναι από τον πολιτικό άντρα της ημέρας, άντρα κλάζω το συζητάω. Ο κύριος Πολάκης λοιπόν, που μπαίνει βγαίνει εκεί στο κόμμα του, είπε, ξέρετε, πολλούς καλύτερους υποψήφιους προέδρους από μένα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε δίκιο, κύριε Πολάκη. Εγώ δεν ξέρω κανέναν καλύτερο από εσάς για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω και κανέναν όμως σήμερα που να στηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε ποιους θα γίνεται πρόεδρος? Και φυσικά για όλο αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεστε και εσείς, έτσι. Μην πλένετε χεράκια, ποδαράκια, λεμάκια, αυτάκια. Και ό,τι άλλο θέλετε να πλένετε, δεν ενδιαφέρει. Άκου τι είπε. Ξέρετε πολλούς καλύτερους υποψήφιους προέδρους από μένα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πας για ψάρεμα, καλύτερα είναι και καλοκαίρι, μια χαρά να πιάσεις και κάνα λαγοκέφαλο εκεί πέρα, να παίρνεις και το επίδομο, μια χαρά λεφτά. Αλήθεια τα δίνουν αυτά, δεν ξέρω. Πάντως εχθές στη Ζάκηθο εκεί στην Μαγία Τριάδα είδαμε και δύο λαγοκέφαλους νεκρούς έξω. Άρα ήρθαν και εδώ. Να προσέχετε τα πουλάκια σας, παιδιά.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό. Η Βαϊάννα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ωκεανού και για πρώτη φορά ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της με τον περιβόητο ημίθεο Μάουι που τον υποδίεται ο Ντουέιν Τζόνσον. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν καταφέρουν.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
4: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya,
3: Levante Ferries,
4: Manfredas Laundries,
3: Ξένος ATV,
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη, Μπαραλού,
4: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
3: Δοδόνη,
4: Expert Κλαβιανός,
3: Eyesight Optics,
4: Fresh Fruiters,
3: Φουρνάρικο,
4: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο για Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26950-25798.
9: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
10: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση.
0: κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
11: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
12: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
13: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
14: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό. Η Βαϊάννα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ωκεανού και για πρώτη φορά ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της με τον περιβόητο ημίθεο Μάουι που τον υποδύεται ο Ντουέιν Τζόνσον. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26 951 018 91.
8: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
9: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
10: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
11: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
10: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
11: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
12: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
13: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
14: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
13: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
14: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
0: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
15: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
16: Στίγμα.
17: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
18: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Stigma Radio. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
4: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό. Η Βαϊάννα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ωκεανού και για πρώτη φορά ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της με τον περιβόητο ημίθεο Μάουι που τον υποδύεται ο Ντουέιν Τζόνσον. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
5: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
6: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
8: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
9: Το φέρι μπιζού.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά. Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
7: Stigma Radio. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
8: Ναι.
9: Λέγεται.
8: Αποστόλη.
9: Έλα.
8: Αποστόλη.
9: Έλα.
8: Καλησπέρα, Αποστόλη. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Μάνος λέγομαι. Είσαι γαμμάτος, ρε φίλε. Μπροστά. Πάμε.
9: Το ξέρω, ρε φίλε, κι εγώ, αλλά ντρέπομαι να τα λέω μόνος μου. Ευχαριστώ που τα λες.
8: Όχι. Είσαι γαμμάτος, φίλε. Σ' ακούω πολύ καιρό. Προσπαθώ να σε πάρω πάρα πολύ καιρό τηλέφωνο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σ' ακούω σήμερα. Α, και κάτι τελευταίο. Μια μικρή χάρη.
9: Για πες.
8: Θα ήθελα να γνωρίσω από κοντά τη γιαγιά τη κυρία Αντινοπούλου, την αξιογάπητη. Γιατί.
9: Νομίζω δεν είναι. Τα έχει κακαρώσει.
8: Α, γαμώτο.
9: Στο σπίτι έμενε, όχι στη γιαγιά.
10: Ζούσα στη γιαγιά μου. Ζούσα στο σπίτι τη γιαγιά μου.
8: Α, στο σπίτι έμενε.
9: Ναι, και το ένα πιάτο φαγητό τελικά δεν το έφτιαχνε η γιαγιά.
8: Μαλακία μου, συγγνώμη.
9: Το φέρνει delivery η βόλη του νύχτα.
10: Άρα λοιπόν, το να βγαίνουν μερικοί και να λένε μα πού τα βρήκε και τι τα έκανε και πώς ζούσε, ένα πιάτο φαΐ έτρωγα.
8: Έχω ένα πρόβλημα, μωρέ, και μήπως μου δώσει εσύ τα φώτα σου.
9: Τι, είσαι νεκρόφιλος.
8: Όχι, βρέ, κάνε.
9: Είσαι γαμογριάς.
8: Θα το ήθελα πολύ, άμα.
9: Α. Έχει βγάλει σχετικό τραγουδάκι Έλενα η Παπαρίζου.
8: Μπράβο, μπράβο.
9: Έρωτα πουλά να νενή, να νινό, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Καταλήγει σε ζυγκολό πάντως.
8: Έτσι, μπράβο. Κάτι τέτοιο πέρα λέει. Τέλος πάντων, έχω δύο παιδάκια, δουλεύουν και δύο γονείς. Και ρε φίλε, πώς έκανε τη μαγκιά αυτά με τα 3.000 και τα 22.
9: Από όσο τα βγάζει πέρα, δεν έκανε παιδιά γι' αυτό.
10: Ταξίδια δεν πήγαινα, δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα.
8: Α,
9: τα παιδιά είναι που σου τρώνε τα λεφτά. Άμα δεν το πάρει αυτό, χαμπάρι δεν πρόκειται να βγάλει άκρη.
8: Να γίνω λίγο γραφικό, αυτά που λες εσύ, θα τα βγάλω στο φανάρι. Τα έχουμε πιασμένα, ρε φίλε όμως.
9: Τι πρόβλημα έχει με το φανάρι, γιατί όχι.
8: Αφού είναι πιασμένα τα φανάρια.
9: Έλα, καλή, βάλτα σε ένα stop.
11: Ο Απόστολος.
9: Ναι, ο ίδιος.
11: Απόστολος ή Γιάννης.
9: Λέγε ρε τι θες.
11: Το ξέρεις τον Τάκη που έχει στο καφενείο στη Τηλιβίκα.
9: Δεν το ξέρω, λέει τον Τάκη. Πού βλέπουμε μπάλα, νομίζεις.
11: Τι σε λέει Μπαρμπαγιάννη.
9: Πώς.
11: Είσαι μεγάλος. Γιατί σε λέει Μπαρμπαγιάννη.
9: Γιατί έτσι γουστάρει, του έχω δώσει το ελεύθερο. Τραβάς κανένα ζόρι.
11: Τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα μην το πάμε έτσι. Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω τώρα αν με δουλεύει, γιατί άμα με δουλεύει θα τον γαμίσω κανονικά.
9: Oh.
11: Έχεις μια Toyota Supra του 90 μαμά.
9: Ναι, όχι δεν είναι μαμά.
11: Εμένα μου είπε είναι μαμά.
9: Όχι δεν είναι μαμά. Πάει 200 συστροφείο όμως, αλλά δεν είναι μαμά. Μα
12: 200 συστροφή και με ρωτάνε μαμά. Γιατί δεν είναι μαμά.
11: Τι εννοεί δεν είναι μαμά. Εμένα μου πότε μια σούπρα του 90 και επειδή έχω.
9: Είναι ορφανό. Πάει μαμά.
11: Ρε μα τώρα με δουλεύει ή τώρα. Κανόνισε τώρα γιατί τον τάκια το γαμίσω. Στάνταρ.
9: Αυτή η σούφρα τι είναι που λε του 90. Τι είναι αυτό τώρα.
11: Σοβαρά είσαι τόσο άσχετο.
9: Είναι όργανο ανθρώπινο, είναι μέρο του σώματο. Τι να καταλάβω.
11: Εμένα με ξέρετε φίλε.
9: Γιατί πρέπει να σε ξέρω.
11: Εγώ μου τζίμι από τον Κορδαλώνα μου, όχι μαλακίε τώρα.
9: Ο γνωστό.
11: Δεν ξέρω αν με ξέρει, άμα συχνάει του τάκι, ναι, ο γνωστό.
9: Είσαι τόσο γνωστό.
11: Άμα συχνάει του τάκι, ναι.
9: Αχα.
11: Γιατί μου λέει ο Τάκης ότι είστε πολύ και φίλοι. Και μου λέει τον Αποστόλη και μετά μου λέει τον Μπαρμπαγιάννη. Τι είχε Μπαρμπαγιάννη, είσαι μπαρμπα του θείου του, τι είσαι, γιατί σε λέει Μπαρμπαγιάννη.
9: Εσύ τι ζωή τραβά.
11: Γιατί νομίζω ότι με δουλεύει το μουνάκι, κατάλαβε.
9: Εσύ δεν πήρε για το 90 τη σούφρα.
11: Σούπρα, σούπρα.
9: Σούπρα, τι είναι αυτό, σούπρα.
11: Τι είναι το σούπρα.
9: Πολυβιταμίνες είναι, τι είναι αυτό.
11: Τα σούπρα, αυτοκίνητο το 90.
9: Αυτοκίνητο και θε να είναι και μαμά.
12: Μαμά, όχι δεν είναι μαμά.
11: Άρα μάλλον με δουλεύεις.
9: Εγώ, γιατί σε ήξερα και από χθες. Είχα όρεξη να ακούσω τα μούτρα σου.
11: Ο Τάκης μου την έκανε.
9: Δεν ξέρω ποιος είναι ο Τάκης.
11: Πώς?
9: Ο Τάκης είναι ένα παιδί, με έχει πάρει τηλέφωνο και μου είχε πει ότι κάνετε τον έρωτα. Ανορθόδοξα.
11: Τι κάνουμε?
9: Τον έρωτα.
11: Μου είπε έτσι ο Τάκης.
9: Έτσι μου είπε, ναι.
11: Θα τον γαμίσω κι άμα.
9: Όχι, όχι, δεν μου είπε το αντίθετο, μου είπε. Όχι ότι εσύ, ότι το άλλο. Εσύ δάγκωνε το μαξιλάρι.
11: Τον γαμίσω γιατί μου λέει ψέματα και με δουλεύει.
9: Τον έρωτα τον κάνετε ή όχι?
11: Ξέρει την κάβλα μου για τα σούπρα και ότι ψάχνω τόσα χρόνια σου.
9: Το πρώτο μέρο το ξέρει. Όντως για τα σούπρα δεν ξέρω άμα ξέρει. Πάντως καύλα και σούφρα έχει μια λογική.
11: Ξέρει γι' αυτό με δουλεύει. Λοιπόν,
9: δεν ξέρω αν σε δουλεύει. Κάνετε μαζί, είστε ζεύγος.
11: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω τώρα αν είσαι ο Απόστολος ή ο Γιάννης.
9: Ο Απόστολος είμαι. Πες μου αν υπάρχει αγάπη, εγώ θέλω να ξέρω. Έχει υποφέρει ο Τάκης από τις σχέσεις του.
11: Όχι, τι είσαι τώρα, ψυχολόγος, συγκόμενος, να πούμε του Τάκη.
9: Η Τένια μακρύ είμαι.
11: Πιο μακρύ, τι μακρύ είναι αυτό.
9: Το μακρύ του Τάκη.
11: Καλά, εντάξει. Πες μου τώρα ότι κάνετε για να ξοκολλήσω τον Τάκη.
9: Έλα τώρα που ας να βγάλεις τώρα απ' έξω την ουρίτσα σου. Έλα, έχει βουήξει ο Κορυδαλός για σένα.
11: Φίλε,
9: τράβα δηλώσου, μωρή.
11: Αν έρθεις στον Κορυδαλό και ρωτήσεις για τον Τζίμι, θα καταλάβεις ότι λες βλακίες.
9: Μου έχουν πει για τον Τζίμι διάφορα, Τζίμι.
11: Σε συγχωρώ και δεν ασχολούμαι μαζί σου. Θα περιλάβω πρώτα τον Τάκη και μετά, άμα μου πει ότι το έχετε κανονίσει μαζί, θα γάμισω και σένα.
9: Θα περιμένω στη σειρά μου.
11: Έλα. Άντε, γεια.
9: Γεια σου, Τζίμι. Να προσέχεις, ε.
13: Έλα, Αποστολή από Ζούγκλα.
9: Έλα.
13: Τι κάνεις?
9: Καλά.
13: Ένα σχόλιο θέλω να κάνω πάνω στο κύριο που πήρε και μίλησε για το πώς οι αγρότες χειρίζονται τα θέματα τους και μίλησε για χερεκάκια. Είχε δίκιο, νομίζω είναι και ταξιτζής. Δεν χρειάζεται να σχολιάζουμε χερεκάκια, αλλά με αυτά που βλέπουμε τους αγρότες χάνουμε την μπάλα. Δηλαδή, φυσικά εμείς οι
9: παραγωγοί. Ωστόσο, συμφωνούμε ότι λέγεται χερεκάκια και όχι χερεκακία.
13: Όχι, δεν ξέρω που μπαίνει ο τόνος. Σημασία έχει να καταλαβαίνουμε ότι τι σημαίνει.
9: Μα αν μπαίνει όπου να είναι ο τόνος, δεν καταλαβαίνουμε.
13: Όχι, καταλαβαίνουμε μια χαρά. Τι θέλω να πει ο κύριος. Ήταν πολύ ωραίο το σχολείο του.
9: Σύμφωνε, ρε παιδί μου, αλλά μήπως να μιλάμε σιγά σιγά και σωστά ελληνικά, έτσι λέω.
13: Δεν ξέρω.
9: Βοηθάει στο να συνεννοιόμαστε. Το προτείνω, δεν λέω να κάνουμε αυτό και καλά. Απλώς βοηθάει αν μιλάμε σωστά.
13: Ρε φίλε, από Ουγγάντα σε παίρνω. Τι σωστά ελληνικά.
9: Καλά, όχι εσύ. Ναι, εντάξει, εσύ δεν έχω
13: πει. Δεν σου πω τι πτυχίο έχω. Άστο, γάμισε το. Λέει ότι εμείς συμπαραστεκόμαστε στους αγρότες και για την απώλεια των ζώων τους και για την απώλεια του εισοδήματός τους και για την πανόλη των χείρων και τώρα για την αρρώστια των ζώων. Μου άρεσε και ο τύπος που βάζεται με την τεράστια χερούκλα που φωνάζει ρε θα ρίξω δυναμίτη.
14: Τι περιμένετε δηλαδή να καούμε όλοι? Ρε χειροβομβή θα ρίξουμε ρε.
13: Αλλά τι γίνεται ρε παιδιά όταν έρχονται όλα αυτά τα κομματόσκυλα με τους βουλευτές, τους υποψήφιους και τους δημαρχαίους στα χωριά μας και μαζευόμαστε στα καφενεία να συζητήσουμε. Θυμάστε την τώρα επάνω στη Θράκη που τους είπε ότι κοιτάξτε καλά να μας ψηφίσετε γιατί θα σας κόψουμε τον κόλο.
15: Έφερα στα Χανιά 41% και δεν ψηφίσετε εσείς. Οπότε τώρα τι να κάνω.
13: Τι εννοούσε, τις επιδοτήσεις εννοούσε. Όλο αυτό το πάρτι εννοούσε. Διότι όλοι αυτοί που πάνε και σταυρώνουν και μιλάω για τους αγρότες, εδώ για τους δικούς μας, εδώ μιλάω. Πάτε και σταυρώνετε όποιον έρχεται στα καφενεία και σας κλείνει το ματάκι και σας λέει μαφία εδώ, μην ασχολείστε με τίποτα. Θα τα κουκουλώσουμε όλα και θα πάρετε όλοι. Δηλαδή, όσο μπουκώνω το στόμα μου με φράγκα, είμαι καλός και είμαι υπερήφανος για την πατρίδα. Και τώρα που κόψανε οι επιδοτήσεις επειδή γίνεται το σκάνδαλο, θα μπείτε μέσα να τα σπάσετε όλα. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά. Γιατί αυτό δεν μου ακούγεται σαν πολιτική άποψη. Σαν πολιτική πουτανιά μου ακούγεται.
16: Γεια σου, Αποστολή.
9: Γεια.
16: Πήρα να σε ενημερώσω για συγκέντρωση των στρατιωτικών το Σαββάτο στις 11 Οκτωβρίου στις 4 η ώρα το μεσημέρι στην Παλιά Βουλή κατά του νέου πολυνομοσχεδίου που ετοιμάζουν.
9: Οκ, okay. Εσύ είσαι στρατιωτικός.
16: Ναι, ναι.
9: Με ποιο αίτημα?
16: Έχουμε αρκετά αιτήματα, είναι αναρτημένα στο ίντερνετ. Τα πράγματα γίνονται πολύ άσχημα για μας.
9: Τι εννοείς άσχημα? Αυτές οι αυξήσεις που έδωσε?
16: Ποιες αυξήσεις? Δεν υπάρχουν αυξήσεις.
9: Στους συνστόλους, κάτι δεν είπε?
16: Όχι. Ανακοινώνουν αυξήσεις, αλλά στην πραγματικότητα αυτά που χάνουμε, από τους βαθμούς που χάνουμε και από το εφάπαξ στο τέλος, είναι ψίχουλα. Είναι μια κοροϊδία. Και επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτή η κοροϊδία και υπάρχει πολλής μηχανισμός παραπληροφόρησης από πίσω, ότι είμαστε ευνοημένοι κτλ. Κτλ. Καμία σχέση. Τώρα φτάνουμε στην οριστική ταφόπλακα. Δεν είναι τυχαίο το πόσο έχουν πέσει βάσεις στρατιωτικών σχολών και ότι μένουν κενές θέσεις στις στρατιωτικές σχολές.
9: Οι κενές θέσεις όντως είναι για αυτό το λόγο που λες. Το ότι έχουν πέσει βάσεις όντως δεν είναι τυχαίο, γιατί θέλουν ενστόλους. Γι' αυτό δίνουν κίνητρα.
16: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο.
17: Παρακαλώ, ο κύριος Αποστόλης.
9: Ναι, ο ίδιος.
17: Αποκλείεται.
9: Κι όμως.
17: Θέλω να σας πω ότι έχω μάθει ότι έχω περάσει την Καλών Τεχνών και ακούω την εκπομπή σας από πάρα πολύ μικρή. Και κάθε μέρα που έκανα μαθήματα, άκουγα την εκπομπή σας. Και αυτό ήταν ένα ευχαριστώ για όλο αυτό, γιατί κάθε μέρα πήγαινα από την Άρτα στα Γιάννενα 2 ώρες με το λεωφορείο, γιατί δεν υπάρχουν άλλα μαθήματα να πάω. Και κάθε μέρα άκουγα την εκπομπή σας και δεν ξέρω, ήσασταν μέρος αυτού του ταξιδιού.
9: Να είσαι καλά. Καταρχάς, συγχαρητήρια, πέρασε Καλών Τεχνών.
17: Ευχαριστώ.
9: Κατά δεύτερον, να μας έκανε καμιά αφίσα, κανένα πορτρέτο, δεν μας χάλαγε κιόλας. Άμα πιάνει το χέρι σου. Δηλαδή, ωραία, τα ευχαριστώ. Δεν λέω. Εντάξει, μαζί το πήγαμε το ταξίδι, αλλά ο ένας έφτασε στον προορισμό. Εμείς. Απλά λέω, ρε παιδί μου, απλά λέω. Αν σε πιάσει καμιά ευτυχία.
17: Το οφείλω. Στο επόμενο φεστιβάλ στην Αθήνα θα σας το φέρω.
9: Ωραία. Άντε, περιμένω.
18: Σας περιμένουμε και στην Άρτα και στο σύνομο το Θήνιο.
9: Από Άρτα, το πιο κοντινό σε Άρτα, να πάμε στο Άρτα Αθήνα. Μέχρι εκεί.
17: Εντάξει, να μην σας κρατάω, γιατί περιμένουν κι άλλοι στην γραμμή.
9: Είναι και ο μπαμπάς δίπλα, κάνει τον ταβά, κατάλαβα. Έγινε.
19: Έλα, ένα αποστολά, ρε.
9: Έλα.
19: Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Επειδή εγώ με τον Ηλιοπολίτη πολλές φορές διαφωνώ, γιατί είναι λίγο κομπλεξικός και λίγο κολλημένος.
9: Έλα, καλέ.
19: Εχθές είπε, φίλε, κάτι που ήταν τρομερά σωστό και με συγκλώνησε. Εγώ ήθελα να το πω πολύ καιρό και φοβόμουν πώς θα το πω. Για αυτή την Μπέρκα, κάπως έτσι, τη Νέα Αριστερά.
20: Εσείς μείνατε πέραν από εκεί.
21: Δύο μέρες στη φυλακή, 48 ώρες ή λιγότερο.
20: Τρεις με τέσσερις.
22: Είπατε ότι θα ξαναπάτε από τη.
20: Βεβαίω θα ξαναπάω.
19: Αυτό που είπε ο Θήμιος έχει απόλυτο δίκιο. Αυτή η κυρία ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε όλες τις συμφωνίες με τον Μπίμπι, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πουλήσει οτιδήποτε έχει σχέση με αυτό που έλεγε από πριν για την Παλαιστίνη, και τώρα επειδή το κόμμα της είναι στο 0,2%, πήγε εκεί πέρα μόνο και μόνο για να κερδίσει δημοσιότητα. Δεν μας πείθει η κυρία Πρέκα ότι το κάνει με αγάπη για την Παλαιστίνη. Υπήρχαν πάρα πολλοί αγωνιστές που πήγανε για την Παλαιστίνη εκεί πραγματικά και τους βγάζω το καπέλο και έχουν τεράστια αρχίδια. Εγώ δεν έχω το κόμπλεξ να πω ότι μόνο οι κομμουνιστές είναι καλοί. Υπάρχουν αναρχικοί που είναι πολύ πιο μάγκες από πολλούς κομμουνιστές που μπορεί να είναι γραφειοκράτες και αυτά, όπως υπάρχουν και πολλοί μαλάκες αναρχικοί, ενώ υπάρχουν πάρα πολύ σωστοί και ήρωες κομμουνιστές. Σέβομαι, αν και διαφωνώ, οποιοδήποτε βουλευτή του Βαρουφάκη, του Λαφαζάνη, της Κωνσταντοπούλου με τα λατώματά τους που φύγαν από αυτό το μπουρδέλο το ΣΥΡΙΖΑ, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούμε κανέναν από το ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο στο Θήμιος, δεν μας πείθεις κυρία Πρέκα καθόλου.
18: Έλα, κουνουμαλέ.
9: Έλα.
18: Έλα, ακούω για το φίλο μου τον Κυριαζίδη, τον μαλάκα αυτόν.
9: Ναι, που είπε στη ζωή να κάνει κανένα παιδί και αυτή δεν πήγε να κάνει.
22: Μετανιώσατε για αυτό που είπατε.
23: Για ποιο πράγμα?
22: Για την κουβέντα αυτή που χρησιμοποιήσατε.
23: Εξαρτάται πώς θα την εκλάβει ο καθένας.
18: Δεν πήγε να κάνει κανένα παιδί. Βασικά δεν έχει πρόβλημα η ζωή με τα παιδιά. Η διαδικασία τη αρέσει. Και στι άλλε γυναίκε, μάλλον η διαδικασία αρέσει. Τι λε. Μπορούσε να το πει αλλιώ.
9: Τώρα ποιο είναι καλύτερο, ο Κυριαζίδη ή εσύ? Άσε μωρέ, κρυόκολε.
16: Η πένα του μέγα αριστερού ηγέτη Παύλα Συγγραφέα είχε πάνω φερό περιστερού ή περιστέρας.
9: Γιατί και δεν είναι βαρέα.
16: Και δεν είναι και πέμπτη.
9: Δηλαδή στη δημοσιογραφία αυτά έπρεπε να μπαίνουν εσείς στα βαρέα.
16: Αυτά ναι, όντως θα μπαίνουν.
9: Ξέρει κανείς τι τραβάω εγώ, με έχει ρωτήσει κανείς? Όχι.
16: Όχι, βέβαια.
9: Ακούω την κάθε μαλακία τον κάθε παπάρα.
16: Θα έπρεπε να συγχωρηγούν έτσι από ψυχολόγο μετά από αυτό.
9: Μόνο.
16: Πάντως. Λοιπόν, ωστόσο, εδώ επειδή μου είχε πει και ο Θήμιος να σας ενημερώνω από Γαλλία.
9: Α, ναι, τι έχουμε. Παρλεβού Φρανσέ.

0: Εδώ ο Μάγκας ανακοίνωσε ότι δεν θα βρει πρωθυπουργό. Μάλλον θα βρει, αλλά όποτε θέλει εκείνος.
1: Μα και τι κοροϊδευόμαστε τώρα, και εμείς που έχουμε εδώ πέρα για να κάνει τα θελήματα είναι. Τσάμπα τον πληρώνουν. Τέλος πάντων, ναι, καλά κάνει ο Μακρόν. Δεν κοροϊδεύει τον κόσμο.
0: Καλά κάνει. Άκου εδώ τώρα να δεις. Οι υπουργοί του υποστηρίζουν το ότι έχουμε δοκιμάσει το κέντρο, έχουμε δοκιμάσει τη δεξιά. Ας δώσουμε και μια ευκαιρία στην αριστερά.
1: Α, να, αυτά δεν μπορώ.
0: Και μετά στα καπάκια μπαίνει δούνου του.
1: Έτσι έρχεται το δούνου του πάντα.
0: Το δούνου του θα μπει.
1: Το δούνου του δεν μπαίνει μόνο του. Το δούνου του μπαίνει όταν έχει κάποιος φτύσει το έδαφος, ας το πούμε και έτσι. Η αριστερά λειτουργεί σαν λιπαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα.
0: Ακριβώς. Και είναι το καλύτερο για να ξεφτυλίσουν την αριστερά και εδώ πέρα. Ωραίο.
1: Λες να έρχεται πάλι δούνου του τώρα. Τσίπρα μυρίζομαι και τέλος πάντων θα δούμε.
0: Κοίταξε να δεις. Περιμένουμε τον αντίστοιχο Τσίπρα εδώ πέρα.
2: Με σεζαμί σε ταγκάντονερ δεν τελθυσί αδεκ.
3: Έλα, Αποστόλη, σε πέτυχα.
1: Ναι, όπως φαίνεται.
3: Τέλεια, λοιπόν. Πρώτα απ' όλα να σε ρωτήσω γιατί δεν πήρε ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης.
1: Βγήκε, ποιος θα το πάρει.
3: Αυτή η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας. Ναι,
1: παιδάκι, το 8 πολέμους έχει σταματήσει. Τι άλλο πρέπει να κάνει κάποιος να πάρει Νόμπελ Ειρήνης.
3: Σωστό και αυτό.
4: Kissing my ass.
3: Ναι.
1: Λέγεται.
5: Γεια σας. Να σας πω, γιατί προσβάλλετε τον κύριο Άδωνη, δεν υπάρχουν ράτσα.
6: Άμα πάει πολύ σκόμος ταυτόχρονα σε μια εφημερία, πρέπει να βάλω στον δρόμο.
7: Άρα να μάθουμε να ζούμε με τα ράτσα και με τις τεράστιες αναμονές.
6: Τα ξέρουμε πάντα. Δεν το ρινόφανο με τα ράτσα.
7: Εσείς
6: δηλαδή, όταν είσαι σε μικρότερη ηλικία, δεν θυμόσασταν τα ράτσα.
1: Εμείς προσβάλλουμε τον κύριο Άδωνη. Ο κύριος Άδωνης προσβάλλεται με το άμα τη εμφανίσει, με το που βγαίνει κάπου. Είναι προσβολή για τον εαυτό του.
5: Ναι, μα δεν υπάρχουν ράτσα, μόνο επικουρικές κλίνες.
1: Ναι. Είναι θέμα ορολογίας, ναι, σε αυτό έχετε δίκιο.
5: Ναι. Λοιπόν, να σας πω και μια μαντινάδα
1: για
5: το σύντροφο το Μητσοτάκη.
1: Άντε.
5: Ανάθεμα το μασκαρά, τη μάσκα όντε βάνει και προσπαθεί ολοχρονής τον άνθρωπο να κάμει.
8: Απ' την πατρίδα μου ζητώ τα αστεία να αφήσει την Κυριακή που έρχεται σωστά για να γάμισει.
5: Και μια άλλη ακόμα και να τελειώσω. Ο σκλάβος θέλει λευτεριά και ο Μητσοτάκης μπάλα και ο κακός χειρότερα να μη σου κάμει κι άλλα. Ο Βασίλης από την Ηλιούπολη με. Αποστόλη μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά.
5: Καλή εβδομάδα. Άκουγα τώρα την εκπομπή σας και άκουσα τον Κερίδη και τον Τζίμι από τον Κορυδάλο.
9: Αλλά ο ρόλος της ΚΝΕ στο να κρατάει τις αιστείες άντρα, άντρο, ανομίας, εγκληματικότητας, συναλλαγής είναι γνωστός. Και μη μας κοροϊδεύετε!
5: Λοιπόν, πολύ πιο μάγκας ο Τζίμις από τον Κορυδάλο σε σχέση με τον άλλο μαλάκι.
10: Ναι, γεια σας, τι κάνετε, καλά?
1: Γεια σας, καλά.
10: Καταρχήν, κάνετε πολύ καλά αυτό που κάνετε εδώ και πολλά χρόνια. Εγώ είμαι ο Βασίλης, οδηγός ταξί. Όχι ο Βασίλης από Μαρούσι. Θα ήθελα να τον γνωρίζω αυτόν.
1: Ναι, εγώ που τον έχω γνωρίσει θα σας έλεγα ότι δεν θα θέλατε, αλλά τέλος πάντων.
10: Ναι, καλά, κατά μία έννοια, ναι, αλλά είναι ωραίος τύπος.
1: Μην το ανοίξω.
11: Γεια σου, Απόστολε. Με την πρώτη σε πέτυχα. Μπράβο.
1: Μπράβο σου. Ήσουν πολύ καλό σε αυτό το πάσιμο.
11: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι τώρα για τον Άδωνη Γεωργιάδη που έκανε τη συνέντευξη στο Παιδεία. Έλεγε ότι πώς δικαιολόγησε την κολοτούμπα που κάνει, τη κολοτούμπα γενικότερα, αλλά μια συγκεκριμένη κολοτούμπα. Έλεγε τότε που έγινε υπουργό ναυτιλία ότι έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα στο Χρυσοχοίδη κάποια πράγματα ανεφάρμοστα και μετά είδε ότι δεν μπορούσε ο ίδιο να τα κάνει.
6: Σε χαλάσανε κάτι, διαλύσανε. Μου
12: το λέξει
6: τώρα,
12: γιατί
6: θα γίνει
12: γαμός. Ό,τι αλέγεις, ήταν
11: μαγικές. Έχει πάει την κοροϊδία σε άλλο επίπεδο.
1: Ναι, γιατί ξέρουνε, είναι οι έμπειροι.
11: Ναι, ναι, ναι. Αλλά πώς δικαιολογεί την κολοτούμπα? Τη μία έλεγε ότι γιατί δεν το κάνετε και την άλλη που έγινε υπουργός κατάλαβε ότι δεν μπορεί να το κάνει.
12: Ό,τι αλέγεις, ήταν μαγικές.
6: Δεν πάω από τη λέξη εγώ, η λέξη είναι δικές σου. Τα λέω. Όταν κάνεις την καρέκλα, κατάλαβα ότι ό,τι έλεγα δεν γινόταν.
12: Μαγικές εννοείς.
13: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
13: Παραπολιτικά.
1: Ναι, ναι.
13: Ναι, η νηστεία και η προσευχή μας παίρνει στον ουρανό.
1: Τι λες?
13: Ναι, μα έτσι, αυτό λέω. Η νηστεία και η προσευχή μας παίρνει στον ουρανό. Ο Λάζαρος αναστήθηκε.
1: Πότε?
13: Πότε αναστήθηκε? Χθες.
1: Τι ήταν χθες του Λαζάρου?
13: Του Λαζάρου, δεν είναι τώρα. Τι ήταν?
1: Καλέ, εγώ έχω χαθεί τόσο.
13: Τι να σου πω.
1: Πότε είναι το Πάσχα?
13: Τι να σου πω, συνεχώς ας πούμε βλέπω αναστάσεις εδώ, αναστάσεις εκεί. Τι γίνεται?
1: Καλέ, ένα παλικάρι είναι ο Αναστάσεις και το φωνάζουν για δουλειές. Κούριερ είναι.
13: Να είστε καλά, παιδιά, να σας ακούμε. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά που μας κρατάτε σαν ηλικιωμένοι και είμαστε φίλοι του ραδιοφώνου.
1: Να είστε καλά, συνεχίστε έτσι.
13: Κάναμε ροκάματο να βγάζετε η δόξα τω Θεώ κι εσείς και να είστε καλά, να σας συντροφεύομαι.
1: Οκ. Okay.
13: Πάντως είμαι αρκετά μεγάλος, διάγω το 87ο έτος της ηλικίας.
1: Καλά να είναι, ζωή να έχετε.
13: Είσαστε σαν την κόρη 50?
1: Όχι δα, σας παρακαλώ.
13: Εγγονός μου.
1: Εγγονός.
13: Εγγονός. Να είσαι καλά, αγόρι μου, οι ιδέες οι δικές μου. Είμαι φίλος του μύθου, του παραμυθιού και της παραβολής.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και χάρηκα που τα είπαμε.
13: Έγινε. Γεια σου, καλό μου παιδί.
4: Λέω, γεια σας, το Θήμιο θέλω.
1: Δεν είναι εδώ.
4: Ήθελα να σου πω κάποια στοιχεία να κάνουμε μια πλακίτσα.
1: Πείτε τα σε μένα, είμαι ο άλλος.
4: Ωραία, πάμε, πάμε. Εγώ είμαι ο Βασίλης. Εγώ είμαι ο Βασίλης. Γράψε ο Βασίλης. Φυλάω ένα λιμάνι εδώ.
1: Έχω ακούσει ανομαλίες και ανομαλίες. Τι φυλάς, παιδί μου.
4: Άκου να σου πω να κάνουμε μια πλάκα. Αυτό που θα πάρεις είναι ο Σπύρος ο ταξιτής, είναι γαμπρός μου.
1: Α, δεν θα τον πάρω, ξέχασα να σου πω.
4: Α, θα σου πω να σε πάρει σένα.
1: Ναι, μπράβο.
4: Εσύ θέλει να μου του πα στο Άγιον Όρος. Χώρια μου λέει τα ξενοδοχεία και τα φαγητά μου, σε ένα χιλιάρικο. Ξέρω ότι έχουν λεφτά.
1: Θα δώσουμε.
4: Θα του πω ότι σε λένε Διονυσίου, πήγαινε όπου θέλει ταξιδί.
14: Πήγαινε με όπου θέλει ταξιδί.
4: Γερμανοί, τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια.
14: Τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια και μάτια να κρίζουν στα μουράγια.
1: Διονυσίου, πες, Διονυσίου.
4: Σε παίρνει, γεια. Είναι ο Σπύρος, έτσι, εγώ είμαι ο Βασίλης.
1: Ναι, Βασίλη, γεια.
15: Ναι, γεια σας, το γιο Διονυσίου.
1: Ο ίδιος.
15: Ναι, γεια σας. Σχετικά με το ταξί, ναι. Από Βασίλη.
1: Με το ταξί, ναι.
15: Ναι.
1: Ωραία.
15: Ναι.
1: Τι θα κάνουμε.
15: Ναι, εσείς τι θέλετε.
1: Το ταξί.
15: Ναι, ωραία. Πού θα πάμε, πότε, όλα αυτά.
1: Έλεγα για Βόρεια Ελλάδα.
15: Ναι, Βόρεια Ελλάδα. Πού ακριβώς.
1: Καλαμαριά.
15: Α, Καλαμαριά. Θεσσαλονίκη δηλαδή.
1: Έξω, ναι.
15: Εντάξει, κάτι και κοντά, εντάξει.
1: Ναι.
15: Ωραία.
1: Αλλά και Ευζώνης μετά, αν μας έρθει.
15: Α, και Ευζώνης, ωραία. Στα σύνορα πάνω.
1: Ναι, λίγο θα πεταχτώ να πάρω τσιγάρα και θα ξαναμπω.
15: Ωραία, ωραία.
1: Δεν είναι κάτι. Εσείς μπορείτε να το κάνετε το δρομολόγιο, ε.
15: Βεβαίως, γιατί δεν μπορώ.
1: Ξέρω εγώ, μπορεί να μην έχετε όρεξη. Μπορεί να θέλετε κάτι κοντινό.
15: Έχω, βολτούλα θα πάμε.
1: Πώς?
15: Βολτούλα θα πάμε, λέω, βόλτα.
1: Ναι, βολτούλα. Τώρα είμαι λίγο ιδιότροπος εγώ.
15: Πέστε μου, τι θέλετε.
1: Δεν μπορώ τα πολλά-πολλά όσο ταξιδεύουμε. Δεν είμαι λίγο κλειστός.
15: Ωραία, δεν μιλάμε καθόλου.
1: Ναι, όχι, μπορούμε να λέμε καμιά κουβέντα, αλλά τα απαραίτητα.
15: Ωραία, τα απαραίτητα.
1: Δεν θέλω να σας πιέσω.
15: Όχι, όχι, όχι.
1: Είναι λίγο, πάρτε το σαν δικιά μου παραξενιά.
15: Ωραία. Τώρα τι, το κόστος θέλετε να σας πω, τι θέλετε.
1: Ναι, εσείς δεν θέλω να μου λέτε και πανεπιστημιακά τώρα αυτά που λέτε.
15: Όχι, θα σας λέω του δημοτικού, μην αγχώνεστε.
1: Ναι, ναι, δηλαδή αυτά την ξερολίαση λίγο με κουράζει.
15: Εντάξει, εμείς είμαστε και πανεπιστήμιο, ξέρετε τώρα.
1: Το ξέρω γι' αυτό, αλλά δεν είμαι σε διάθεση αυτές τις μέρες. Καταλάβετε το.
15: Ναι, ναι, μην σας απασχολεί.
1: Είχα μια συλλογή από πεταλούδες και αυτοκτόνησε μια, τη φάγανε οι άλλες και δεν έχω πέσει.
15: Τώρα πούμε το κόστος τώρα. Εσείς τι. Είναι λίγο ακριβούτσικο τώρα, δεν είναι και εδώ δίπλα.
1: Ναι, είναι ακριβούτσικο. Τι μπορούμε να κάνουμε, δεν έχει Black Friday κάτι, γέλο.
15: Εντάξει, μωρέ, πώς, 2-3 χιλιαρικά. Μέχρι να πάμε, μέχρι να έρθουμε, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, να μείνω στο ξενοδοχείο.
1: Έχει ξενοδοχείο η δουλειά.
15: Τι, και πώς θα έρθω πάλι πίσω. Κάνω 2.000 χιλιόμετρα πηγενέλα.
1: Όχι, βλέπετε... επειδή έχετε και το ταξί, δηλαδή με λίγο καλοριφέρ μπορούμε να τη βγάλουμε το βράδυ.
15: Ναι,
1: μέσα.
15: Εντάξει, θα βάλουμε και καλοριφέρ και κλιματισμό, όλα θα τα βάλουμε.
1: Για να γλιτώσουμε το ξενοδοχείο, λέω, μπας ξαπλώναμε λίγο τα καθίσματα.
15: Α, έτσι, εντάξει, θα κόψουμε απενιντάρι, εντάξει.
1: Απενιντάρι, δεν μαζεύετε
15: ναι,
1: και πολύ.
15: Ναι, εντάξει τώρα.
1: Τέλος πάντων, έχετε άτοκες δόσεις.
15: Ναι, αμέ και βάζουμε και άτοκες.
1: Ωραία, δεκτικός είστε, μ' αρέσει.
15: Όλα, το μαγαζί διαθέτει τα πάντα.
1: Ωραία, επειδή βλέπω το ποσό είναι καλό και θα κάνουμε και διανυκτέρευση.
15: Ναι.
1: Είναι μπόλικο το ποσό.
15: Ναι, εντάξει, τι... έχετε λεφτά εσείς. Δεν έχετε λεφτά.
1: Έχω λεφτά. Τι άλλο παρέχετε. Δηλαδή αυτό είναι με ευχάριστο τελείωμα ή χωρίς.
15: Ορίστε, τι είπατε.
1: Είναι με ευχάριστο τελείωμα.
15: Α, τρελό.
1: Α, για να δικαιολογείτε κάπως και το ποσό, γι' αυτό το λέω. Γιατί αλλιώς τώρα για μια κούρσα τι να το κάνω, σιγά.
15: Ναι.
1: Οκ, οπότε παρέχετε και εκτόνωση.
15: Ναι, τα πάντα. Από ό,τι θέλει το αφεντικό.
1: Εγώ είμαι το αφεντικό.
15: Εσείς το αφεντικό.
1: Α, σας αρέσει να το κάνουμε μίστρες και τέτοια. Και okay, εγώ είμαι.
15: Μη σε νοιάζει, όλα θα γίνουν.
1: Ωραία, έγινε. Εντάξει. Λοιπόν, το κανονίζουμε.
15: Κανόνισε το εσύ να έχεις το.
1: Και πάμε καβάλα.
15: Και θα γίνουν όλα. Μη σε νοιάζει τίποτα.
1: Έγινε, να είστε καλά.
15: Σφεντόνα.
1: Σφεντόνα είπε θα το
15: κάνουμε. Σφεντόνα.
1: Το σφεντόνα είναι το πηγενέλα ή σφεντόνα θα το κάνουμε.
15: Ωραία, ό,τι θέλει θα γίνει τώρα, εντάξει.
1: Το περιμένω πώς και πώς. Λοιπόν, γεια.
16: Αναγκράμ γύρισε ο χρυσός δίσκος του.
1: Αναντάμ παπαντάμ.
16: Ταράξανε όλα το 3i Atlas και το άλλο δεν ξέρω το και το.
1: Το 3i Atlas. Επιστρέφουμε στα γνωστά. Ευτυχώς στα γνώριμα.
16: Επικοινώνησε και με το Voyager 1 και του γύρισε το χρυσό δίσκο που είχε. Τον γύρισε ανάστροφα.
1: Τι γλώσσα μιλάτε, τι σύνδεση υπάρχει σε όλα. Δεν υπάρχει καμία. Σε παρακαλώ, έλα για.
16: Τώρα με γνωρίζουν όλοι, μην με κόβετε. Βγαίνω έξω και με περιμένουν να
1: αυτό.
16: Με ακούσουν.
1: Επειδή ακριβώς σε γνωρίζουν όλοι, ξεκρατάω χαμηλά να μην πάρω το μυαλά σου αέρα.
16: Τι θα μιλάμε, θα τους βάλω να σε παίρνει τηλέφωνο, δεν θα προλάβει να σου πω.
1: Να.
16: Δεν με πιστεύουν, λοιπόν.
1: Α, όταν θες σου κόβει όμως, Όταν θες εννοείσαι, καταλαβαίνω.
16: Ένα μπούκλι, λοιπόν.
1: Αυτά τα πονηρά δεν μπορώ, τα πονηρά.
16: Θέλω να συνεχίσω τώρα για τα καινούργια, τα αναγκράμ.
1: Την έχει ψωνίσει, Μαρκόνη.
16: Όχι, τα αναγκράμ, τι έρχεται το αναγκράμ και με ρωτάνε όλοι.
1: Δεν είναι αναγκράμ. Instagram
16: αυτό
1: είναι.
16: Δεν είναι αυτό μόνο. Θέλω να πω δύο πράγματα. Επειδή.
1: Αλλιώ είναι αναγκράμ παπαγκράμ.
16: Ο επιστήμονα, ο Θεοφύλο που είχαμε εδώ, είπε όταν τη γη θα την πάρουμε όλοι μαζί μα και θα φύγουμε.
1: Και η Άτζελα είπε όταν η νύχτα προχωράει, σε συλλογίζομαι. Αυτό δεν το λε όμω.
17: Μόλι σε σένα με σκεφτώ, παραλογίζομαι.
1: Έλα τώρα, ό,τι μα συμφέρει, σε παρακαλώ. Έλα για. Οχ, εσύ.
16: Να σου πω ένα μαλάκα. Παίρνει λεφτά από μένα, έτσι.
1: Εγώ παίρνω λεφτά από σένα ή εσύ παίρνει κούρσε από μένα.
16: Εκτός αυτού, άστο αυτό είναι παλιό, εντάξει. Ε, μαλάκα, θυμάσαι τη φάρσα που σου είχα κάνει με την κουζίνα. Την έβαλε πάρει την Παρασκευή. Εν τω μεταξύ, αυτή είναι η φάρσα που σου είχα κάνει το 2010 όταν δεν με ήξερε. Δεν είχε το τηλέφωνο.
18: Μου είπε ο Δημήτρης για την κουζίνα ότι ενδιαφέρεσαι για την κουζίνα που έχω σπίτι μια παλιά, αλλά είναι χρησιμοποιητή τελείως, δεν έχει μπει σε μπρούζα.
1: Ναι, ναι, μαγειρεύει.
18: Ναι, ναι, μαγειρεύει με τα παλιά τα μάτια, ξέρεις.
1: Τα παλιά τα μάτια, ναι, τα πια, τα τυρκουάζ.
16: Και πέσει παντού, μαλάκα. TikTok την έχω δει, Instagram την έχω δει. Δεν είχες καταλάβει κι εσύ ότι εγώ ήμουνα που σου έκανα τη φάρσα με την κουζίνα και ήταν πάρα πολύ αληθοφανές, ρε φίλε.
1: Ήταν.
16: Πέσει παντού αυτή η φάρσα, όπως και ο Μουντρέας. Άσε, ο Μουντρέας έχει πολύ γέλιο. Τι θυμάστε τη δεύτερη φάρσα, το Μουντρέα.
1: Ο Μουντρέας, εσύ ήσουνα.
16: Πάλι εγώ ήμουνα, ρε μαλάκα. Και με κατάλαβες και μου έκανες και πλάκα. Αν έχω ρε κολαράκι, δεν το θυμάσαι, ρε μαλάκα.
1: Όχι, το εννοούσα. Δεν είναι πλάκα.
16: Σοβαρά!
1: Το εννοούσα, ναι, ήθελα να μάθω, ναι, σοβαρά. Κακό είναι.
16: Πάντως, μαλάκα, αυτές οι δύο φάρσες παίζουν παντού, τις βλέπω. TikTok, Instagram, αρχίδια και πεθαίνω στο γέλιο κάθε φορά που το ακούω. Γιατί είναι τόσο αληθοφανή, γαμάτι. Δεν μου να πάρω, θέλω ποσοστά να τη γαμίσω.
1: Σου δίνω κούρσες, μόκο.
16: Αυτό ναι, μαλάκα, έξω από το σταθμό να βγουν οι άλλοι και να μου πούνε αεροδρόμιο, δεν παίζει αυτό με τίποτα. Το γάμισε το.
19: Ναι, γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια χαρά.
19: Λοιπόν, θα ήθελα, Αποστολή, έτσι, το γυμναστηριακό. Τι τον προγκά συνέχεια. Έχει την άποψή του κι αυτό. Τώρα, αν βρίζει, του βάζει μπι. Ο καθένα έχει ένα στυλ. Από τον ακούμε τον ασθενάρτητο κάθε 2-3 τηλεφωνήματα. Πολύ καλύτερο είναι. Και αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ που κοντραριζόσαστε.
1: Μπράβο. Και να και κάποιο που υποστηρίζει γυμναστηριακό. Μπράβο. Επιτέλου μια δικαιοσύνη.
19: Ναι, Αποστολή, την άποψή του. Δεν με πειράζει εμένα αυτό το πράγμα. Να είναι την άποψη να ακούω διαφορετικέ απόψει. Εμένα αυτό μου αρέσει. Α έχω τη δική μου μόνιμα. Να ακούω και την αλλούδη.
16: Και επειδή το αναγκράμ με κόψατε, εμένα μου στείλαν τα μόρφωση.
1: Σας κόψαμε γιατί ολοκληρώσαμε, γι' αυτό.
16: Το παπαγαλάκι στον Όλυμπο δεν το ολοκληρώσαμε. Θέλω να πω ότι και εμένα μου στείλαν τα μόρφωση πίσω και σε άλλους ασυρματιστές. Και μάλιστα μετά από 20 ώρες, όπως πύλες του ανεξήγητο στον Όλυμπο, το παπαγαλάκι στον Όλυμπο είναι σε μία ώρα.
1: Πού φτάσαμε, ποιο παπαγαλάκι στον Όλυμπο,
16: πού φτάσαμε. Τα 58 λεπτά το βίντεο.
1: Ποιο θα ακούσει 58 λεπτά για να δει παπαγαλάκι στον Όλυμπο.
16: Σοκ και δέος.
1: Ναι, το προκαλεί αυτό. Δεν αντέχω άλλο κάψιμο σήμερα. Αρχή εβδομάδα τόσο κάψιμο δεν παλεύεται. Γεια.
20: Stigma Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
21: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
22: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
23: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
24: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
23: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
24: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
23: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
24: Εισιτήρια, Deja Brew.
23: Ticketservices.gr.
25: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
23: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
24: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya,
23: Levante Ferries,
24: Manfredas Laundries,
23: Ξένος ATV,
24: Ορανών Καπαρέλης.
23: Με την υποστήριξη, Μπαραλού,
24: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
23: Δοδόνη,
24: Expert Κλαβιανός,
23: Eyesight Optics,
24: Fresh Fruiters,
23: Φουρνάρικο,
24: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
23: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
26: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μερακί. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
2: Ω, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
3: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
2: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
3: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
9: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
27: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φύλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
28: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!

0: της. Πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσει στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26 950 25 798.
4: Stigma Radio.
5: Γεια σου Απόστολε, ελπίζω να είσαι καλά.
6: Λέγε ρε τι θες.
5: Να μην είσαι καλά, ναι είσαι καλά, στέλνω.
6: Α, στα σάλια αγόρι μου.
5: Λοιπόν, δεν μου λες εσύ αν δεν έχεις παιδιά.
6: Εσύ.

0: τι θες.
1: Μπράβο. Αν δεν έχεις παιδιά και έχεις σκουλιά και θες να πάρεις άδεια τον Αύγουστο, μπορείς. Άδεια σπασμένη όμως, όπως λέει η Κεραμέλα.
2: Έχετε ένα παιδί που συμμετέχει σε σχολικούς αγώνες και θέλετε να ζητήσει μια διαφορετική κατανομή της άδειας.
3: Να πάω στους αγώνες παιδιού.
2: Ακριβώς.
0: Για το σκυλί, όχι, γιατί εξαρτάται πότε θα πάει κάμπινγκ. Το πάω κάμπινγκ εγώ το σκυλί, ναι.
1: Α, μάλιστα. Να πω και κάτι σοβαρό τώρα.
0: Δεν είναι σοβαρό αυτό. Anyway, ναι, για πες.
1: Λοιπόν, ο Ψαρόπουλος έλεγε πριν από κάποιες μέρες ότι βρήκανε μια δικογραφία τώρα για να ανοίξουν ένα κάμπινγκ στο εξοικολογικέ εξετάσει. Αυτό είναι το έρμα για το έρμα ψέμα. Γιατί εξηγούσε ο ίδιο. Και εγώ πιστεύω αυτόν τον άνθρωπο γιατί φαίνεται αξιόπιστο. Αν ανοίξει η δικογραφία για να ψάξουν τοξικολογικέ εξετάσει και άλλα τέτοια πάνω στου νεκρού, θα πρέπει να ανοίξει και η άλλη δικογραφία την οποία την έχουν παραπέμψει στη δίκη. Άρα όλα αυτά είναι ψέματα. Κάτι ετοιμάζεται. Αυτό ήθελα να πω.
0: Μάλιστα.
1: Και πιστεύω τον Ψαρόπουλο και δεν πιστεύω τον Φλωρίδη.
0: Καλά τώρα. Άμα είναι να μην πιστεύουμε και του Πασόκου, τα έχουμε γαμίσει όλα σε αυτόν τον τόπο.
3: Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ πέρα.
1: Ναι. Ίσως δεν έπρεπε να το πω,
0: τέλος πάντων. Τώρα μας απασχολεί η επιστροφή Βενιζέλου στο Πασόκ. Έχουμε τα σοβαρά να ασχοληθούμε. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Εντάξει, έγινε.
0: Έλα, τα κεφάλαια ένα-ένα.
3: Απολύτως!
4: Αποστολή.
0: Έλα,
4: Αποστόλη μου. Να σου κάνω μία ερώτηση.
0: Εντάξει, ναι, κάνε. Okay.
4: Λοιπόν, άκουσε με να σου πω. Εγώ σε ακούω ανελιπώς. Δεν έχω χάσει εκπομπή σας δεν ξέρω πόσα χρόνια. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση.
0: Δεν μου φαίνεται και τόσο αγνή ερώτηση. Τώρα το φοβάμαι. Με θέση είναι. Θα την ακούσω τώρα,
4: Περίμενε λίγο, μισό λεπτάκι. Εσύ, τι είδους ακροατής στο τηλέφωνο είσαι. Θέλεις, ας πούμε, να σε παίρνουν να σου λένε αυτά που θες εσύ να ακούσεις. Δεν σε έχω ψυχολογήσει, ρε φίλε. Σε παίρνει ένας, λέει αντίθετη άποψη, δεν σ' αρέσει, πατάς πάνω του. Λέει μία πρόταση αυτός 15. Άλλους τους προγκάς, άλλους τους κλείνεις. Δηλαδή τι θέλεις αυτό το σταθμό για να καταλάβω κι εγώ ρε παιδί μου.
0: Είμαι κι εγώ, δεν με πιάνεις πουθενά. Είμαι κι εγώ, δύσκολη περίπτωση.
4: Σάτυρα, δηλαδή να σε πάρω τηλέφωνο και να σου πω αου και να κάνουμε τους χαζούς. Δηλαδή προσπάθησε λίγο να φτάσεις ένα.
0: Αν με ρωτάς προτιμώ δεξιούς.
4: Δεξιούς, αλλά δεν τους αφήνεις να μιλήσουν.
0: Ναι, όχι, γιατί εκεί την πατάω. Γιατί θες δεξιό, αλλά θες να μην είναι και μαλά.
3: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Άντε τώρα να το πετύχεις.
4: Δεν γίνεται αυτό όμως, αγάπη μου. Οπότε πρέπει εσύ ή να τους κλείνεις τελείως ή να μην ακούμε μόνο εσένα. Στον άνθρωπο να πει αυτό που θέλει να πει. Πάμε τον αφήνεις.
0: Πρέπει να αντέξω και τη μαλακία του. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό τώρα.
4: Ναι, αλλιώς κλείσω την αρχή. Πες, α, δεξιός, κλείσον. Τάκ, μην τον βγάζεις καθόλου.
0: Ναι.
4: Κατάλαβε, για να μπορέσουμε να βγούμε και εμείς ένα κλίμα. Τι θες, αγάπη μου, από τη ζωή σου και εσύ.
0: Δεν ικανοποιούμαστε, πα, τι θέλω τώρα κι εγώ. Το τι θέλω, τι σχέση έχει τώρα. Θα ικανοποιηθούμε, ντε και καλά, όχι.
4: Όχι, και επίσης θέλω να πω, ενώ δεν τον πάω ιδιαίτερα. Τιμή Σένεκεν στον καημένο τον γυμναστηριακό
0: να.
4: Που τον έχουν σκίσει, ρε φίλε. Δεν τον έχουν αφήσει σε ησυχία.
0: Αυτό
4: όλοι
0: είναι.
4: Όλοι οι σωστοί του είδους είναι.

0: Δυνατόν. Γιατί όμως τους καλούς τους αφήνεις, τους καλούς σύμφωνα με το δικό σου και τους εκθιάζεις. Και αυτό δεν είναι ωραίο.
1: Δεν έχουμε και δημοκρατία και τίθενται πολλά θέματα τώρα.
0: Αυτά ήθελα να πω. Αποστολή.
1: Καλά έκανες, ξεσπάθωσες.
0: Σ' αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ. Γεια.
1: Να, τέτοια αγάπη να είχαμε κι άλλοι, τέλος πάντων.
2: Ο Αποστόλης.
1: Ναι, ο Αποστόλης.
2: Ωχ, μανακία μου. Πολύ διαφορετική φωνή όντως από το τηλέφωνο από ότι από το ραδιόφωνο. Γεια σας, Αποστόλη.
1: Εγώ
2: είμαι Γιώργος. Είμαι ακροατής πολλά χρόνια. Νομίζω μια δεκαετία και βάλε.
1: Οπα.
2: Παναγία μου. Παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο όμως. Έχω αλλάξει δουλειές, έχω αλλάξει χώρες, έχω αλλάξει συντρόφους. Θα είστε μια έτσι σταθερά στη ζωή μου.
1: Οπότε... Έχεις αλλάξει συντρόφους, ακούω. Κάνετε συχνά ανταλλαγή συντρόφων.
2: Όχι τόσο πολύ όσο νομίζεις. Όχι τόσο πολύ, αλλά στα 10 χρόνια δεν πρέπει. Έστω μία, δύο, κάτι τέτοιο.
1: Α, εννοείται με αυτή την έννοια αλλαγή συντρόφου. Έτσι.
2: Δεν ξέρω ποια είναι η εννοή, αλλά μάλλον καταλαβαίνόμαστε με κάποιον.
1: Αυτό δεν είναι ανταλλαγή συντρόφων. Τι είναι αυτό τώρα, τέλος πάντων.
2: Ναι, αλλαγή, όχι ανταλλαγή. Σωστά, μάλλον χρησιμοποίησα λάθος λέξη. Έχει δίκιο. Τι άλλο θα το πήρα να πω ένα ευχαριστώ πρώτον.
1: Γιατί?
2: Γιατί δεν έχω πάρει ποτέ. Και είπα να πω ένα ευχαριστώ.
1: Πες και να ευχαριστώ. Ανθρώποι είμαστε, Έλληνοι είμαστε.
3: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβέλ ούτε Τούρκοι.
2: Σωστά, είμαστε, δεν είμαστε.
3: Και τα παιδιά μα φυγαίνουν και το ελληνικό το αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πάντω αυτό του λέμε.
4: Θα έρθει Έθνο, δεν σε ρώτησα, συγγνώμη.
1: Αν θα έρθω Έθνο,
4: ναι.
1: Πότε, για παράσταση.
4: Πέρσι είχε έρθει Νοέμβρη, νομίζω.
1: Είχα έρθει πέρσι,
4: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα έρθω Έθνο.
4: Κανόνισε το, σου παρακαλώ, κάνουμε αυτή τη
1: στιγμή. Θεωρώ πιο πιθανό Ηράκλειο Χανιά.
4: Ναι, είμαστε μικρή πόλη εμείς.
1: Δεν είναι ότι είστε μικρή πόλη, είναι ότι ήσασταν λίγο ξενέρωτοι.
4: Όχι, ξενέρωτοι δεν ήμασταν. Απλώς δεν ήρθε να μιλήσει σε εμάς που καθόμασταν λίγο πιο πίσω.
1: Ναι, εγώ σας ένιωσα λίγο ξενέρωτος τώρα, να πω ψέματα.
5: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
5: Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο ταξιάρχο Απόστολο Μπαρμπαγιάννη.
1: Μάλιστα. Πείτε μου, εγώ είμαι.
5: Γεια σας. Είχατε
1: γεια σας. Πήρατε έτοιμος,
5: Ορίστε.
1: Μου φαίνεστε καλά προετοιμασμένος. Για πάμε να το δούμε λίγο.
5: Ναι. Είχατε μιλήσει πριν με τον πατέρα μου.
1: Ναι, για τη μετάθεση, τη μετάταξη, τι είναι.
5: Είχατε μιλήσει γιατί με έχουν βγάλει λιποτάκτη, χωρίς να το ξέρω.
1: Χωρίς να το ξέρεις ή χωρίς να είσαι.
5: Χωρίς να το ξέρω ότι μου έχει έρθει το χαρτί.
1: Είσαι λιποτάκτης άρα.
5: Ναι.
1: Αλλά δεν το ξέρεις ότι έχει έρθει το χαρτί. Δεν υποψιαζόσουν να το ότι δεν πήγες φαντάρος. Ότι ήρθε η ηλικία και πέρασε και εσύ συνεχίζεις να είσαι σερβιτόρος εκείνη την καφετέρια.
5: Ορίστε.
1: Τι ορίστε τώρα, ορίστε.
5: Δεν σας άκουσα.
1: Τι να με ακούσετε και πήρες τον ταξίρεχο και θα λες ορίστε.
5: Δεν σας άκουσα τι μου είπατε.
1: Και είσαι προσοχή όσο μιλάμε.
5: Παρακαλώ, πείτε μου.
1: Ή είσαι ημιανάς.
5: Πείτε μου.
1: Τι να σου πω, λουφάρισα από το στρατό.
5: Ορίστε.
1: Είσαι τίποτα παρλαμέντο που λέμε.
5: Κύριε, μου ήρθε το χαρτί του στρατού.
1: Κρατηθείτε κύριε το γέλιο σας, είναι έτοιμο να σκάσει. Προσπαθείτε κι εσείς να το παίξετε, καταλαβαίνω, αλλά δεν.
5: Δεν γελάω, σοβαρά μιλάω.
1: Με ωραία, ήρθε το χαρτί του στρατού και τι έκανες.
5: Ήρθε στο χωριό μου, εγώ ήμουν Αθήνα.
1: Α, ναι, και είχατε κόσμο στο σπίτι. Και δεν το δες.
5: Κόσμος.
1: Γιατί με μετέφερε στα φωντανάκια.
5: Ορίστε.
1: Τι ορίστε πάλι.
5: Δεν σας ακούω, χάνεστε.
1: Πού χάνομαι, είμαι σε κίνηση.
5: Δεν ξέρω.
1: Για μάθε.
5: Τι κάνουμε τώρα.
1: Τι να κάνουμε, πάμε φαντάρι. Υπηρετούμε το έθνος. Τι κάνουμε, είναι πολλές επιλογές σταρείς.
5: Ωραία, δηλαδή εξηγήστε μου να
1: καταλάβω. Δηλαδή φαντάρος. Σούπαν θα βάλεις το χακί, θα μπει στην πρώτη τη γραμμή και ήρωας θα γίνεις. Αυτό είναι. Εκείνο.

0: Ωραία, πότε.
1: Μεθαύριο.
0: Πού?
1: Περιμένουμε να φύγει ο ανάδρομος. Μόλις ορθοδρομήσει θα πας.
0: Πού.
1: Τσα.
0: Ε?
1: Στη Λούτσα.
0: Εντάξει.
1: Στο στρατόπεδο. Λούτσης.
0: Ορίστε.
1: Στρατόπεδο Λούτσης. Συνταγματάρχη Λούτσης.
0: Ωραία, κρατήστε μου θέση.
1: Ναι, ναι, θα σας περιμένουμε πώς και πώς. Έσυχτη από το χάμο.
0: Εντάξει. Μα ακούτε και κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Κρατήστε και ένα κρεβάτι για τα αρχίδια μου, γιατί είναι πολύ.
1: Ναι, σιγά, δεν τα καταλάβαμε. Θα κρατήσω ένα πορτοφολάκι για τα ψηλά. Έσυχτη.
2: Θα ήθελα την Παρασκευή, όποια Παρασκευή γουστάρεις εσύ, να παίξεις ένα τραγουδάκι χαλί από κάτω FFC το παραμύθι, που το τρώμε πολύ καιρό εδώ πέρα τώρα, χρόνια.

0: σε ένιωσε με ελευθερία.
1: Και θα ήθελα κάτι τρελό να ζητήσω, ρε φίλε.
2: Τι θες να μου ζητήσεις, ρε φίλε?
1: Ρε φίλε, έχεις την ταινία Κασονέργα 10?
2: Αμέ, το Αποστόλη Βαλτινόλη, αυτό θα μου πεις.
3: Αποστόλη Βαλτινόλη, την παλιά τη μαστοριά σου.
1: Όχι, ρε, δεν θα σου πω αυτό. Θα δεν ακούσω κανένα αρχιτικό να φτιάξει ένα δικό σου με τα γούστα σου. Εκεί που λέει την τρελή εξήγηση στην αστυνομία, θα βάλει μέσα Άδωνη, φτού, Μητσοτάκη, φτού.
2: Δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά οκ, θα το δούμε.
4: Κύριε Αρχιπασπιστέ, σα παρακαλώ. Γιατί δεν μου αφήνετε να σε εξηγήσω εγώ? Άστε με να σε εξηγήσω με δύο λόγια, καταλάβετε αμέσω. Σε μια στιγμή μπαίνει ο κύριο Απόστολο στο γραφείο και κράταγε την αυτή του και την ακούμπησε απάνω στο γραφείο.
5: Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ. Το να ρίξεις χαλίκι για να σταθεροποιήσεις το έδαφος, να πάει ο γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της επιβατικής. Γι' αυτό έγινε. Ήταν μια επιχειρησιακή έφαση. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
4: Εγώ μπαίνω αμέσως και χωρίς να τη δω, του την πάτησε.
6: Κάτω από εκείνο το σημείο περνά ο κεντρικός αγωγός φυσικό αέριο της χώρας, όπου εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν το χώμα, τον αγωγό, ναι, και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
7: Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε, πάντως.
6: Τι να κάνω εγώ τώρα.
4: Μετά ανοίγει την πόρτα η κυρία Ντόρα, μπαίνει μέσα. Τη βλέπει πατημένη και την τρώει.
8: Πάμε στον μπάζωμα. Ας δεχτούμε χάρη συντομία ότι έγινε παράνομο. Είσαι σε μια σιδηροδρομική γραμμή που χωρίζει την Ελλάδα στα δύο. Είναι κομμένη η Ελλάδα στα δύο. Φαντάζεσαι να κρατάγαμε 50 μέρες κλειστή την Ελλάδα κομμένη στα δύο.
4: Μετά ήρθε ο κύριος Πέτρος και έφερε τη δική του αυτή. Αλλά εμείς δεν τη χρειαζόμαστε, είχαμε τελειώσει.
9: Γελάει ο κόσμος όλος. Μου είπα

0: Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι πραγματικά σας παίρνω από εξωτερικό που η Γερμανία μου είχε κρατήσει συντροφιά εδώ και πολλά χρόνια. Συγχαρητήρια και μία παραγγελία για την επόμενη εβδομάδα, αν μπορείς.
1: Για δώσε.
0: Θέλω να μου κάνεις ένα ποτπουρί από συζήτηση. Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Παπαδίτη Λατινοπούλου.
1: Ναι.
0: Νίκος Κούκος από Φάρσα Φουστέκη και εσένα. Το έχεις.
1: Θα το δούμε, έλα, γεια.
2: Νίκος Κούκος, συνέστημα με το K12, μιλά από VHF 216 BR Tone.
3: Ζούσα στη γιαγιά μου. Ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου. Ταξίδια δεν πήγαινα. Δεν έβγαινα όλη μέρα. Δεν είχα άλλα έξοδα.
2: Δεν σ' ακούω καλά, μιλάω από VHF κάτω από πιλωτική διάβαση.
3: Άρα λοιπόν, το να βγαίνουν μερικοί και να λένε μα πού τα βρήκε και τι τα έκανε και πώς ζούσε, ένα πια το φαΐ έτρωγα.
2: Δώσε μου κάποιον τεχνικό, αγόρι μου, δεν μπορώ να παίξω. Σου είπα Νίκος Κούκος, είμαι επιτελέσεις διαθεωρητικός.
4: Γιατί έχουμε πουλήσει περιουσιακά στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μας, να σπουδάσουμε τα παιδιά μας.
2: Κύριε Μαρκόπουλε, κάτι γίνεται εδώ πέρα, τα παιδιά είναι όλοι άσχετοι εδώ πέρα, δεν μπορώ να μιλήσω με κανέναν.
5: The masturbation goes cloud.

0: Γεια.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Δεν μου λες, παρατηρούσα προχθές το βιντεάκι με τη Θόδη που μιλάει στο AI.
2: Καλησπέρα φίλοι μου. Τώρα μιλάω με το chat GPT. Είμαι η Εφη Θόδη, είσαι του έξω από εδώ. Σύστημα του διαβόλου. Πας να καταστρέψεις την κοινωνία, αλλά δεν θα μπορέσεις.
1: Έχω βάσει μου υποψία ότι είναι ο Κασελάκης στο AI.
0: Λες.
1: Έχω βάλει τη φωνή του Κασελάκη. Ναι. Τσεκάρε το λίγο αν μπορείς.
0: Okay, ναι, τι να κάνει, και αυτός το ρίξε εκεί, μπας και βγει τίποτα, γιατί δεν με την πολιτική.
1: Ναι. Τώρα που τον άκουγα, λέω πρέπει να είναι αυτός.
3: Καταλαβαίνω πως αυτό που γράφεις είναι έντονο και έχει συναισθηματική φόρτιση.
4: Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάμε για σκηνή.
3: Να εκφράσεις όσα σε απασχολούν με πιο ήρεμο τρόπο, είμαι εδώ να σε ακούσω χωρίς να σε κρίνω.
5: Η στιγμή έφτασε.
6: Όλοι φοπλιστές είμαστε.
2: Να μου χα...

Και κάτι ακόμα είπε να ζητήσω και ένα τραγούδι για την Παρασκευή. Έχω βρει ένα συγκρότημα από την Κύπρο που κάνουν ραπ και κάνουν κάπως κοινωνικό ραπ. Λέγονταν Μούριο. Έχω ένα τραγούδι που λέγεται Who's Kidding Who. Και μ' αρέσει πολύ και θέλω να το βάλεις την Παρασκευή αν μπορείς.

0: Θα βάλεις ένα ποτ πουρί από Λουκά.
1: Τι Λουκά, Λουκά Μελιτζάνη, τι Λουκά.
0: Λουκά, Λουκά, μία είναι Λουκά, σε παρακαλώ.
1: Α, αυτό το Λουκά.
2: Η Ελένη Λουκά είμαι, Αποστόλη.
1: Έλα, Μαρή.
2: Έλα, Μαρή, γιατί δεν βάλατε, βρε, αυτό που είπα εναντίον του βασιλιά, γιατί δεν το βάλατε, γιατί εμένα δεν με βάλατε, πες μου.
1: Δεν χώραγε.
2: Έχω και τα γενέθλιά μου τώρα, το Σάββατο, το ξέρεις.
3: Ελένη και χρόνια πολλά.
2: Το ξέρεις ότι γεννήθηκα την ημέρα που πέθανε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
1: Τώρα το συνειδητοποιώ και μου φαίνεται απίστευτο.
2: Φεβρουαρίου πέθανε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
1: Πέθανε.
2: Την ημέρα εκείνη.
1: Α, πα, πα. Να σου κάνω μια ερώτηση, Ελένη μου, δεν θέλω να είμαι και αδιάκριτος. Πόσα κλείνεις?
2: Δεν σου λέω, αλλά τυχαίο δεν νομίζω.
1: Μωρή ζωζό, γιατί τα κρύβεις?
2: Και αυτό θα το βάλετε, εντάξει, θα το βάλετε την Παρασκευή.
1: Θα το βάλω λόγω γενεθλίων. Λοιπόν, σ' αφήνω να είναι σύντομο για να μπει. Άντε, γεια.

0: Λουκά και Μαρκόνη.
1: Ναι, χαίρετε, καλημέρα. Ξέχασα να σας πω.
2: Από πότε ξέχασα να μας πεις? Δεν μιλάγαμε πριν από λίγο για να ξέχασες να μας πεις.
1: Ο Μαρκόνι, ναι, είμαι που.
2: Που μιλάγαμε πριν 3 εβδομάδες και ξέχασα να μας πεις και λες, α συνεχίσω την κουβέντα από εκεί που ήτανε.
1: Ναι, για τα UFO της Επιδαύρου 10 Μαρτίου και στα Ίστμια.
2: Τι ανεβάζουνε φέτος τα UFO?
1: Τα δείξανε τα κανάλια τα πρωινά.
2: Αριστοφάνη άκουσα. Οι Όρνηθες, επειδή έχει πετούμενα, α πούμε, του είναι εύκολο.
1: 28 Οκτωβρίου το Ζεύς που πήγε να το ροφεί.
2: 28 Οκτωβρίου στην Επίδαυρο να δαγκώσουμε το τσουνί. Έλα, μου, σε παρακαλώ τώρα να το κάνω καλοκαίρι να πάω.

0: Και αν μπορείς να βρεις τον Αναστάση από το Sport FM όμως. Όσοι ξέρουν, ξέρουν.
1: Και όσοι δεν ξέρουν.
0: Όσοι δεν ξέρουν θα μάθουν.
1: Α, πρέπει να μάθουν.
0: Ναι. Βέβαια. Αν σου είναι εύκολο, πολύ ευχαρίστω θα τα ακούσω.
1: Δεν το κόβω, αλλά τέλος πάντων. Ναι,
0: ναι, εντάξει. Είναι μια φιγούρα, ένας Παναθηναϊκός που έκανε, δηλαδή έχει καιρό να βγει και εκεί. Κάνει κριτική στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Έχει πολύ πλακά να τον πετύχει φθενά.
2: Το χειμώνα κρύβονται όλα. Το παργέ. Το παργέ είναι ο καθρέφτης. Όχι το καλοκαίρι και οι φανφάρες, οι μεγάλες φανφάρες και αερολογίες. Ναι. Θα τον δεις και θα σου πονέσει ο κόσμος.

0: θρησκεία.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Αποστόλη, τι κάνει.
0: Καλά, εσύ.
1: Όχι, καλά, αλλά εντάξει.
0: Γιατί?
1: Είμαι καλά από συνήθεια. Η Αλίκη είμαι.
0: Η Αλίκη, η Μπομπονά.
1: Ναι.
0: Α, γεια σου, Λυκάκι μου.
1: Καθήκαμε, βρε. Hey. Λοιπόν, πήρα να κάνω μια αφιέρωση για την άλλη Παρασκευή τώρα, βέβαια.
0: Για πες.
1: Θέλω το σπίθα τη Μελίνα Κανά. Μπα και ξεκινήσει καμιά επανάσταση. Ξέρω εγώ τι να πω. Αυτό.

0: Γεια σου, Παπαρατσένκο.
1: Παπαρατσένκο.
2: Παπαρατσένκο.
1: Καλά.
0: Να δώσω παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Δώσε παραγγελία για την Παρασκευή.
0: Και από κοινού θνητού τον ηθικό αυτοδικό, φίλε Αποστολή. Και να δώσω και τα φιλιά μου στον Κύρκο.
3: Άμα δεν έρθει πάνω κάτω ο δουλειά μα. Άμα δεν βγει όλη η Αθήνα έξω στου δρόμου.
4: Όλοι μαζί με το κεφάλι ψηλά. Καλόν αγώνα!
3: Πώς να ανθίσει το λουλούδι της γενιάς μας αν δεν σηκώσουμε τον άνθρωπο στους ώμους.
5: Ψηλά το κεφάλι, αλάνια, και καλή δύναμη. Θα νικήσουμε.
3: Το σύστημα έχει μονάχα μία αξία που προσκυνά ο εκάστοτε πρωθυπουργός.
6: Δεν φταίει η κακιά η ώρα. Φταίνε τα κέρδη τους και όλοι όσοι κυβέρνησαν αυτή τη χώρα.
3: Κι αυτή δεν είναι άλλη απ' την κερδοφορία. Ο πιο ανήθικος ηθικός αυτούργος.
6: Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε η φωνή.

0: Radio.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την

0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελ.
5: Σε οθόνη μυστική.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
9: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
11: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
12: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
13: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
12: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
13: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
14: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
15: Stigma Radio.

0: Radio.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr. Χρυσός χορηγός Dezabrou.
4: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
3: Levante Ferries.
4: Manfredas Londres.
3: Ξένος ATV.
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
4: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
3: Δοδόνη.
4: Expert Κλαβιανός.
3: Eyesight Optics.
4: Fresh Fruiters.
3: Φουρνάρικο.
4: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Strada Marina. Αλέστα. Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
5: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα. Και όλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26 95 0 22 644 και 69 74 43 62 60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
0: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. 3 events. 1 summer. 1 vibe.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
5: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε ήμουν αδίκως Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
7: 26 950 25 798. Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
8: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
7: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
8: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
7: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
8: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Ας το πάνω μας.
10: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z Wash.
11: καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
12: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45670.
13: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.
14: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
15: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
16: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
17: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Στίγμα Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zandeway Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio, Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
5: Ω, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
6: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
5: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
6: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Αλικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
10: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
11: Oh, Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
12: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ινό Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινό Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Radio.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
4: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya,
3: Levante Ferries,
4: Manfredas Laundries,
3: Ξένος ATV,
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη, Μπαραλού,
4: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
3: Δοδόνη,
4: Expert Κλαβιανός,
3: Eyesight Optics,
4: Fresh Fruiters,
3: Φουρνάρικο,
4: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς.

εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
8: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
10: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Stigma Radio.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Μπέι Σαν Μάρκο. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
8: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
9: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
10: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
11: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
10: Καλά, κάτι θα κάνω.
12: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser Αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
13: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβή παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
14: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ.
0: Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
14: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
15: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
16: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
15: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
16: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.

0: Are we expecting people?
1: Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντου.

0: Ντουρουντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950-25798.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
7: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market, οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμελ Λάγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
9: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελ.
10: Σε οθόνη μυστική.
11: Hello. Can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
12: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
11: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
12: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
13: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
14: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
15: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
14: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
15: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
16: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
17: Στίγμα.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σεστάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
4: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya,
3: Levante Ferries,
4: Manfredas Laundries,
3: Ξένος ATV,
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη, Μπαραλού,
4: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
3: Δοδόνη,
4: Expert Κλαβιανός,
3: Eyesight Optics,
4: Fresh Fruiters,
3: Φουρνάρικο,
4: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.

0: όταν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service. Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση. Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου. Απευθύνσου στον ειδικό. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα. Απολύμανση λεκάνης. Έντομο απόθυση. Αρωματισμός χώρο. Απεντόμωση μειοκτονία. Προϊόντα και συσκευές χάς. Εντομοπαγίδες. Hygiene Service με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς. Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο δίπλα στο High Clean. Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600. Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου. Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλείς.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Steam.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Μπέι Σαν Μάρκο. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
2: Stigma Radio.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Model με το High Hopes 3000 στην αρχή για σήμερα, στην αρχή της εκπομπής για σήμερα. Δέκατο τρίτο στη Μεγάλη Βρετανία την προηγούμενη εβδομάδα στα single. Εδώ καλοκαιριάτικα, σχεδόν στη μέση του καλοκαιριού, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίνω που τώρα ξεκινάει. Καλώς ορίσατε. Καλές διακοπές όσους κάνετε διακοπές. Μάλλον θα είστε από αυτό το 50% που κάνει διακοπές φέτος. Το άλλο 50% βράζει στο ζουμί του. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά με καινούργια, με παλιότερα. Εδώ ταξιδεύουμε καλοκαιριάτικα, ονειρευόμαστε. Έτσι επαναστατούμε γενικότερα.

λίστα με διάσημους ηθοποιούς. Άλλοι έχουν πεθάνει, άλλοι ζουν ακόμα, άλλοι είναι λίγο νεότεροι, άντρες όλοι. Αυτή η λίστα περιλαμβάνει ηθοποιούς και διαφόρους γνωστούς, τέλος πάντων διάσημους, με το νούμερο των γυναικών που έχουν πάει, είτε από βιογραφίες, είτε από δικές τους δηλώσεις, είτε από απολογισμούς άλλων δημοσιογράφων. Να σας πω λοιπόν, ο Τζακ Νίκολσον, που ζει ακόμα, έχει πάει με πάνω από 2.000 γυναίκες, από ό,τι λέγεται. Ο Μι Τζάκερ, που επίσης ζει ακόμα, πάνω από 4.000 γυναίκες. Ο Τζιν Σίμσονς είναι μπασίστας των Kiss, 4.500 γυναίκες. Άκου εκεί να δεις τώρα. Η λίστα συνεχίζεται, είναι ο Γόρεν Μπίτι με 12.770 γυναίκες, είναι πολύ ακριβές το νούμερο. Αντιστοιχεί με μία γυναίκα κάθε μέρα από το 20ο έτος της ηλικίας του που ξεκίνησε να κάνει σεξ μέχρι τα 55 του. Ο Wade Chamberlain, μπασκετμπολίστας, με πάνω από 20.000 γυναίκες, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι το μεγαλύτερο νούμερο που διαβάζω αυτή τη στιγμή. Ο Marlon Brando θεωρείται ότι έχει ένα μεγάλο αριθμό γυναικών, αλλά δεν έχει βγει ο ίδιος ποτέ να πει κάτι, έτσι έχει φύγει από τη ζωή κι αυτός. Ο Tom Jones, που ζει ακόμα, με 5.000 γυναίκες, ο ίδιος λέει 250 το χρόνο. Δηλαδή άμα ήσουν οι 251, σου λέγει α, τελείωσε για φέτος, του χρόνου πάλι. Και ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, που ξέρετε οι περισσότεροι και οι περισσότερες, γύρω στις 15.000 γυναίκες έχει πάει μέχρι στιγμής. Συγχαρητήρια, πάντα τέτοιες σας εύχομαι. Για μένα που ακούγεται λίγο ιδία όλο αυτό.

Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω.

0: Στίγμα Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950252. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Στο Τσιλιβί υπάρχουν γεύσεις που δεν περνούν απαρατήρητες. Το Walk and Roll φέρνει το απόλυτο street food experience με φρέσκο σούσι φτιαγμένο καθημερινά, λαχταριστά noodles, αφράτα bao buns και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά.

0: αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
6: 26950 25798.
0: Στίγμα.
7: Έλα πεδόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
8: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

είναι εκπληκτικό, γιατί αυτό εδώ το τραγούδι, το Choosing Texas, είναι για 12η φορά στο νούμερο 1 της, των Ηνωμένων Πολιτειών. Όχι συνεχόμενη φορά, αλλά 12 εβδομάδες έχει βρεθεί στην πρώτη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Billboard. Just when I thought I got fall in love with Tennessee. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Να μου πεις τώρα και ένας έτσι τύπος σαν τον Τραμπ που διοικεί την Ευρώπη, την κυβερνάει, λογικό θα ήταν. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα εδώ μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, καλοκαιριάτικα. Όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι μαζί, Θεού θέλοντος. Να το πούμε και αυτό. Στα social media μιλάμε. Στις θάλασσες και τις πισίνες βουτάτε εσείς προς το παρόν. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Καλές διακοπές.

κάτι φίλοι συνάδελφοι εδώ λένε, σου έχει τύχει ποτέ να ξυπνάς το πρωί, πολύ πρωί, και να είσαι χαρούμενος που θα πας στη δουλειά? Αν σου έχει τύχει αυτό, λέει να ξαπλώσεις για λίγο στο κρεβάτι εκείνη την ώρα και να περιμένεις 5-10 λεπτά και θα είναι σίγουρο ότι θα σου περάσει. Ισχύει για όλους αυτό. Για όλες τις δουλειές.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα. Πάμε για διαφημίσεις. Και επιστροφή εδώ μετά τις διαφημίσεις. Μην το κουνήσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Ευχαριστώ πολύ για το χειροκρότημα. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Στα social media με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάτος.

0: Steam.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι

0: με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
1: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
5: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Αλικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Stigma Radio.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στιγμή.
8: στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
11: Πλάς.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

επιτυχίες μέσα από τα τραγούδια που ακούγονται στο διάλειμμα της Eurovision. Παλιότερα με τον Justin Timberlake, δεν ξέρω αν θυμάστε. Και φέτος την Άνοιξη, στο διάλειμμα της Eurovision, αυτό εδώ, του Baron Stellar. Εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα καλωσορίσατε ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Άλλη μια ώρα μπροστά μας, καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτό τον καιρό. Θα περάσουμε καλά, μείνετε εδώ.

Μ' αρέσει το σινεμά και ιδίως το καλοκαιρινό, γι' αυτό θα σας προτείνω την πρόσκληση. Μια ταινία που ξεκίνησε να προβάλλεται στην Ελλάδα 2 Ιουλίου, βασισμένη στην επιτυχημένη ισπανική κομμωδία The People Upstairs. Οι άνθρωποι από πάνω, οι γείτονες από πάνω, πες το όπως θέλεις. Ενδιαφέρουσα ταινία, όχι όμως περιπέτεια, ούτε φαντασίας, ούτε οτιδήποτε άλλο. Ό,τι πρέπει για αυτούς που πηγαίνουν στα καλοκαιρινά σινεμά. Συνήθως με Πελένοπε Κρούζ μέσα, με Σιθ Ρόγκεν, με Ολίβια Γουάιλντ, με Έντουαρντ Νόρτον, οι τέσσερις ηθοποιοί που φαίνονται εκεί. Και μιας και μιλάμε για σινεμά, να σας πω ότι η Τζούντι Φώστερ έκανε μια ανακοίνωση πριν από λίγες μέρες. Ουσιαστικά κάρφωσε το εφένα του Μπραντ Πιτ και είπε ότι ήταν σαν να το έφτιαξε AI, τώρα που το είδα. Τι να πεις.

Όλο αυτό που βλέπουμε με τις ψηλές θερμοκρασίες και στη Γαλλία αλλά και στην Ισπανία, στην Ιβηρική Χερσόνησο γενικότερα, είναι μια μικρή καταστροφή. Είχα πάει πέρυσι το καλοκαίρι Μαδρίτη και η διαδρομή Μαδρίτη-Τολέδο ήταν κατάξερη. Δεν μοιάζει καθόλου με την ελληνική επαρχία. Καθόλου όμως. Μιλάμε για πάρα πολύ ξέρα εκεί, πολύ ζέστη. Δεν υποφέρεται δηλαδή. Πρέπει αυτόν τον καιρό οι άνθρωποι να τραβάνε χοντρό ζόρι. Και έχουν και την έλλειψη νερού. Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφω εδώ για το τέλος μετά τις διαφημίσεις.

0: πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
2: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
2: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
1: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
2: Εισιτήρια, Deja Brew.
1: Ticketservices.gr.
3: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
2: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya,
1: Levante Ferries,
2: Manfredas Laundries,
1: Ξένος ATV,
2: Ορανών Καπαρέλης.
1: Με την υποστήριξη, Μπαραλού,
2: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
1: Δοδόνη,
2: Expert Κλαβιανός,
1: Eyesight Optics,
2: Fresh Fruiters,
1: Φουρνάρικο,
2: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
1: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
7: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
8: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
7: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
8: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
9: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
10: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
11: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
10: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
11: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
12: Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Venus Beach Bar. Με special guest, τον Chris Arna. Μαζί του, η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα, με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε.

0: Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer, one vibe.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
3: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
2: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
3: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
0: Stigma Radio.
4: Έλα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Επιστροφή εδώ στη μουσική μετά το διάλειμμα. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Διαβάζω τρελά σχέδια των ανθρώπων πάνω στη γη. Και πραγματικά δεν μπορείς να το πιστέψεις. Το πρώτο σχέδιο που διαβάζω είναι από το 1930, που ο κόσμος ήθελε να φτιάξει ένα φράγμα στο Γιβραλτάρ για να μειώσει τη στάθμη της Μεσογείου και να δημιουργηθούν έφορες εκτάσεις για να καλλιεργηθούν. Και το άλλο σχέδιο ονομάζεται Σνάμια, είναι του 1990, έχουν σχέση και οι Ρώσοι μέσα, όπου θα φτιάχναν ένα δεύτερο φεγγάρι, από ό,τι διαβάζω εδώ. Για να αυξήσουν το ηλιακό φως στην Αρκτική. Το ξεκίνησαν οι Ρώσοι αυτό, αλλά δεν το τελείωσαν γιατί είχαν προβλήματα οικονομικά και είχαν και ζημιές, από ό,τι διαβάζω εδώ. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Εμείς εδώ, Θεού θέλοντος, όλο το καλοκαίρι μαζί.

δουλίτσα να γίνεται και αυτό εδώ το καλοκαίρι. Κάτι το οποίο συζητιέται αρκετά χρόνια τώρα. Τώρα μπορείς να το βρεις και σε προφίλ, είτε στο Facebook είτε στο Instagram, εκατοντάδες call girls με διάφορα προφίλ, ομάδες, και στο Instagram Ελληνίδες αλλά και αλλοδαπές που μετακινούνται στα νησιά το καλοκαίρι κυρίως σε διάφορους τουριστικούς προορισμούς. Έτσι, και εδώ το κείμενο που διαβάζω από site αθηναϊκό μιλάει για 172 προφίλ, 172 ομάδες στην Αθήνα, στη Μύκονο 53 ομάδες, από τη Μύκονο στη Θεσσαλονίκη 46, Κέρκυρα 24, Ηράκλειο 23, Χανιά 19, Βόλος 18, Ρόδος 15, Σαντορίνη και Λάρισα 14, Πάτρα 13. 13 site με διάφορα call girl, από διαβάζω εδώ. Με τις υγείες μας. Δουλίτσα να γίνεται.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έτσι θα είμαστε μαζί και την ερχόμενη εβδομάδα, Θεού θέλοντος. Σου εύχομαι να περάσεις όσο γίνεται καλύτερα αυτές τις καλοκαιρινές ημέρες και νύχτες, μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι σε 6 μέρες. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιλντ. Η πρόσκληση.
2: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμελ Λάγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
3: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
2: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνφου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Stigma Radio.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr. Χρυσός χορηγός Dezabrou.
4: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
3: Levante Ferries.
4: Manfredas Laundries.
3: Ξένος ATV.
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
4: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
3: Δοδόνη.
4: Expert Κλαβιανός.
3: Eyesight Optics.
4: Fresh Fruiters.
3: Φουρνάρικο.
4: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Stranda Marina. Αλέστα. Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
7: Zakynthos, ναι, here is. Καλά είσαι.
6: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
7: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
8: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
9: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
10: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
9: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
10: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
11: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
12: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
13: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
5: Στίγμα.

0: πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με 3 μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
9: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Stigma Radio. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied. It's auto.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους την πουν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιλντ. Η πρόσκληση.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
4: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
3: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
4: Πάρτι, θα κάνω μετά, παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στίγμα.

0: Stigma Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio, Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίωνες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
7: Zakynthos? Ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
6: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
7: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
8: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
9: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
10: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
9: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
10: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
11: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
12: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια.

Έργο. Ανθρώπινα δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspexumemila.gr.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου, έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
2: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.